0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: χώρος γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος αυτός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Σαν

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: ζητ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: κάτι που σε λυτρώνει.
1: 984. Η ώρα είναι 7. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
5: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: απόψη.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει. Που σ' ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: βιογραφικό σου.
1: 984.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Και εκεί. Και εκεί.
9: Και εκεί. Χρήστος, Βουλφάν, ενέργειες.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
12: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
13: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
14: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθι ΑΕ. με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λύθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8x4 δώρο μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2,35 €. Nescafé Azira Freddo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
19: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο συζητείται το μείζον ζήτημα της οριοθέτησης και της διαφαινόμενης συρρήκνωσης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων με βάση το νέο προεδρικό διάταγμα. Κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο του Ηρακλείου φέρνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Αγίου Μινά και Κυρίλου Λουκάρεως 3 και 4 Ιουνίου. Έντονες διαμαρτυρίες οδηγών προκαλούν οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηρακλείο, καθώς οι αρκετά σημεία οχήματα προσκρούν στο δόστρωμα ακόμα και με χαμηλές ταχύτητες. Στο 5% πληθωρισμό στην Ελλάδα το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, πίσω από τη Βουλγαρία και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λιθουανία, σύμφωνα με το Eurostat. Σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών, το νομοσχέδιο για φορολογία στέγαση και τυχερά παίγνια. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Τη βούληση για διατήρηση του θετικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξέφρασε ο Τούρκος πρέσβης στην Ελλάδα. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας προτίθεται να προσφύγει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ανήλικης εργασίας, αφήνοντας αιχμές ακόμα και για παραβάσεις της νομοθεσίας. Προφυλακιστεί οι τρεις φερομηνίους αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Βόρειας Ελλάδας. Στους δρόμους βγάζουν συμβολικά τα τρακτέρ καθημερινά, η παραγωγή σε Φάρσαλα, Τύρναβο και Πλατίκαμπο, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
19: 9.84. Ο καιρός.
20: Καλός ο καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
21: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
22: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
21: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
19: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
23: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
23: Τσέκα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
23: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
23: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
24: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
19: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
25: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Αυτός ήταν ο Παντελής Μπότσες. Με καλοκαιρινή διάθεση και μουσική. Με αγαπημένη μουσική, με καλό στοιχό. Πόσα χρόνια σας πάει πίσω. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε. Εδώ ξεκινάμε την πρωινή σας ενημέρωση από τη συχνότητα του ραδιο 984. 2-810-38-181-182, τηλέφωνα επικοινωνίας με όλους εμάς για τις δικές σας τις επισημάνσεις, τα σχόλια, αλλά το ξέρετε ότι ο καλύτερος τρόπος για εμάς είναι η γραπτή επικοινωνία news@radio984.gr και info@radio984.gr, γιατί μπορείτε να μας στείλετε από τη φωτογραφία και ό,τι σας ενοχλεί, από τις χρωματιστές διαβάσεις και τις λακκούβες, μέχρι οτιδήποτε θέλετε, μαζί με την καλημέρα σας, τη ζεστασιά σας και την αγάπη σας. Από όλα τα μήκη και τα πλάτη τούτου εδώ του πλανήτη, από όπου και αν μας ακούτε. Φεύγουμε και πάμε με ένα καιρό ο οποίος είναι καλός ή θα είναι καλός και για σήμερα, με δυτικούς ανέμους, με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, σε βορρά και νότο ανάλογα με το μικροκλίμα, ξέρετε, της κάθε περιοχής, και όπως είπαμε με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις, 13 με 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία είτε στο βορρά είτε στο νότο της περιφερειακής ενότητας Χανίων, από τους 20 μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου στο Ρέθυμνο, από τους 13 μέχρι και τους 28 σε Ηράκλειο, βορρές και νότος, από τους 15 μέχρι και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου και με νοτιαδάκι εκεί κατά την ευρύτερη περιοχή της Σιτίας. Στο νομό Λασιθίου, μετεωρολογικός χάρτης, εφημερίδα Νέα Κρήτη, μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία. Οι βροχές συνεχίζονται σε κάποιες περιοχές της κεντρικής, της βόρειας χώρας, από Θεσσαλία και πάνω. Βράζει και ανεβαίνει το θερμόμετρο, με τους αγρότες ή τους παραγωγούς να βγάζουν τρακτέρ συμβολικά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο. Τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Δες τι γίνεται, ας πούμε, στην Φλόρινα, δες τι γίνεται στην Καρδίτσα, δες τι γίνεται στον Τύρναβο, δες τι γίνεται στον Πλατήκαμπο, στα Φάρσαλα. Διότι τα προβλήματα δεν λύθηκαν, απλά καμουφλαρίστηκαν και πήγαν λίγο παρακάτω. Αλλά κάποιοι νόμιζαν ότι, ξέρετε, θα ξεστρίψουν ή θα στρίψουν δια το αραβόνος, θα φύγουν δηλαδή με τις υποσχέσεις, και οι υπόλοιποι θα ξεχάσουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν εύκολα πέρα. Η ακρίβεια έρχεται, μας παίρνει και μας σηκώνει. Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απριλίο, πίσω από τη Βουλγαρία με 6,3, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λιθουανία, 5,1 σύμφωνα με τη Eurostat. Τιμές που αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ενέργεια, οι τιμές σημείωσαν μια άνοδο της τάξης του 20,2% και 5,7% στον τομέα των υπηρεσιών, επηρεάζοντας δαπάνες όπως ενίκια, μεταφορές, εστίαση, τουρισμός. Στα τρόφιμα, τα ποτά και τα προϊόντα καπνού, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Όλα αυτά από τη Eurostat. Αρέσουν, δεν αρέσουν σε κάποιους. Το θερμόμετρο παραμένει στα ύψη σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές. 182 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Κατάρτη της Γόρτινας, νότια του Ηρακλείου, σε μια ακόμα επιχείρηση που κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές της Κρήτης, ανάμεσά τους και 5 γυναίκες. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πόλη μας, ασταβράστα, πιάστα κιάστα, και όπως αλλιώς θέλεις να τα πεις, και ο Παντελής ακούει και γελάει. Αλλά είτε περπατώντας είτε οδηγώντας σε αυτή την πόλη, είναι το ίδιο και το αυτό. Κάνουν λέει παρεμβάσεις για να φτιάξουν τι, να φτιάξουν αυτά τα υπερυψωμένα, αυτές τις νέες υπερυψωμένες διαβάσεις, που αν μη τι άλλο θα τις έφτιαχναν αυτές για να ανακόπτουν λίγο την ταχύτητα, για να μην έχουν μάλλον τα μάτια της γάτας, για να πηγαίνουν όλοι με τα 30 χιλιόμετρα και πάει λέγοντας. Εγώ χθες περπάτησα για άλλη μια φορά, είναι κλασική συνήθεια, σε δρόμους του Ηρακλείου και όπου υπάρχουν πεζοδρόμια. Παντελή, βλέπεις, κοίτα, είναι αυτό πεζοδρόμιο. Καφάω στήλη σκουπίδια. Μία εικόνα. Θα σας τα παρουσιάσω στη συνέχεια, θα τα βγάλω στο site. Στήλη, καφάω, σκουπίδια, ξερόχορτα, γύρω και τριγύρω. Είναι επειδή μας φωνάζουν επίσης ότι αν δεν καθαρίσουμε εμείς τους δικούς μας τους κήπους, ότι έρχονται πρόστιμα, γιατί είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Ας πάμε λίγο τώρα στις υπερυψωμένες διαβάσεις. Το πρωί τραγουδούσα μέσα στην καλή χαρά και γελούσε ο Παντελής. Περπατώ, περπατώ εις το δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι εδώ, λύκε είσαι εδώ. Πέφτω σε μια λακκούβα και περιμένω να δω τι θα απογίνει. Γιατί να μην κάνω κι εγώ το δικό μου το στίχο. Λοιπόν, θα σας παραπέμψω εσάς των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και όλους εσάς οι οποίοι γνωρίζετε από κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ασχολείστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είσαστε μετά της ασφάλειας των δρόμων, και κυρίως λέω να στείλω σήμερα για να το διαπιστώσετε και να κάνετε μια αυτοψία εσάς που είσαστε ως σχολές οδηγών, όπως επίσης τον πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον Λευτέρη τον Μιχελάκη, τον Κώστα τον Καλοκύρη, τον Αλέξη τον Μεϊμαράκη, όλους εσάς που κατά καιρούς εδώ φιλοξενούμε, τους συγκοινωνιολόγους, αλλά πρωτίστως θέλω να στείλω την πολιτική προστασία της περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου σε ένα δρόμο από τον οποίο χθες πέρασα και έτριβα λίγο τα μάτια μου. Αυτό που γίνεται και σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες, δεν ξεκινάω με γκρίνια, ξεκινάω με την εικόνα μας και την πραγματικότητά μας, γιατί το ράβε ξύλωνε, ξύλωνε ράβε και όλα τα υπόλοιπα έχει αρχίσει να πειράζει όταν είναι γενικευμένο και κάποιοι είτε δεν το καταλαβαίνουν είτε δεν θέλουν να το καταλάβουν, έχοντας αυτή την επιμονή και την αιμονή, κυρίως αιμονή, ότι έχουν το αλάθητο, μόνο που ο Πάπας είναι ένας και ότι δεν μπορούν να γίνουν διορθώσεις. Βρε παιδιά, θυμάστε μήπως αυτό το περίφημο δρόμο εθνομαρτύρων εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης, ανεβαίνοντας και βγαίνοντας προς Μεσαμπελιές, όπως επίσης και Παπαπέτρου Γαβαλά. Είναι ειδικά η Παπαπέτρου Γαβαλά ένας δρόμος που φιλοξενεί, έχει δύο σχολικά συγκροτήματα, φιλοξενεί γυμνάσιο Λύκειο, όπως επίσης και ένα δημοτικό σχολείο, και όποτε βρέχει. Τώρα, αν ποντάρουμε στην κλιματική αλλαγή και στην έλλειψη βροχών, βροχοπτώσεων κλπ., μην ξεχνάτε ότι μέσα σε αυτή την κλιματική αλλαγή υπάρχουν και τα ακραία φαινόμενα, ότι ειδικά η εθνομαρτύρων δημιουργεί πάντα πρόβλημα με το νερό το οποίο συσσωρεύει, ότι δεν φτάνουν οι αγωγοί που υπάρχουν αυτή την ώρα για τη συγκέντρωση των όμβριων υδάτων, και ότι υπήρξαν στο παρελθόν χρονιές που χρειάστηκε ακόμα και η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διότι δεν μπορούσαν να περάσουν κάθετα από τη μία πλευρά στην άλλη του δρόμου τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, δεν μπορούσαν να περάσουν οι πεζοί, δεν μπορούσαν να περάσουν τα παιδιά από το γυμνάσιο Λύκειο. Εγώ σας λέω ότι αυτά γίνανε πέρυσι ή πρόπερσι. Αναρωτιέμαι γιατί πέρασα χθες, είδα ότι μπαίνει ένα χρώμα στη ζωή μας και μου αρέσει το κίτρινο, το κόκκινο και το άσπρο. Κοίτα Παντελή τι ωραία εικόνα είναι αυτή, η διάβαση, αυτό κι αν είναι που δίνει χρώμα στην πόλη. Αφού από τη μία έχουμε τα ξηρόχορτα, έχουμε το σκουπιδαριό, έχουμε τους δρόμους και δεν περνάνε τα μηχανήματα και δεν καθαρίζουν και δεν έχουμε τους οδοκαθαριστές, γιατί εν πάση περιπτώσει τα κάναμε, άντε να μην πω πώς τα κάναμε. Και έχουμε και αυτό το σταυρό υπερυψωμένη διάβαση. Όταν λοιπόν κάνεις Κάθε 50 μέτρα μια υπερυψωμένη διάβαση σαν αυτή, εγώ θα σας πω, ξεκινώντας από το σχολείο, γυμνάσιο Λύκειο που είναι εκεί 5ο και 10ο και κατεβαίνοντας προς τα κάτω και φτάνοντας και λίγο παρακάτω από το 46ο Δημοτικό Σχολείο, και κάθε 50 μέτρα έχεις αυτή τη διάβαση και έχεις χάρες για τα όμβρια ύδατα, τα οποία ξέρεις ότι δεν απορροφούν το νερό. Σε αυτό το ενδιάμεσο, στην κούρμπα που δεν το έφτιαξε σαφέστατα αυτό το υπερυψωμένο, γιατί χθες ήταν τόση, αν θέλετε, η λαχτάρα μου και η αγωνία μου να δω επιτέλους ότι, ξέρετε, έχει ομαλοποιηθεί αυτή η άνοδος και εγώ έβλεπα μηχανάκια να πετάγονται, αυτοκίνητα να κάνουν εκείνο το ντουκ από κάτω. Έχετε αναρωτηθεί εσείς, πηγαίνετε να κάνετε μια αυτοψία πολιτική προστασία σε αυτά τα 50 μέτρα, σε ένα δρόμο επιβαρημένο, σε ένα δρόμο που είναι ο γνωστός ύποπτος και δημιουργεί προβλήματα, με παιδιά εκεί, με δύο σχολεία, τρία σχολεία, δύο σχολικά συγκροτήματα. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με την απορροή των ομβρίων υδάτων. Είναι δρόμος παραδοσιακά και κλασικά επιβαρημένος εξαιτίας της μη απορρόφησης των ομβρίων υδάτων. Εκεί τα παιδιά τι θα κάνουν, θα πρέπει να φοράνε γαλότσες, θα πνιγεί κανένα στη μέση-μέση? Όχι, δεν παραλέω τίποτα. Πηγαίνετε να πάνε να δείτε τις κακοτεχνίες σας. Άντε μου πια, άντε μου. Άντε μου πια, άντε μου. Με αυτή την αιμονή σας και με αυτή την επιμονή σας, μπορείτε να πάτε να ξανασκάψετε, γιατί όχι. Προσφέρετε το Ηράκλειο στο σκάψε, σβήσε και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σας τα είπα. Αν δεν τα έλεγα θα σκάγα. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το τεράστιο, το υπέροχο, είναι αυτή η φωτογραφία. Δεν σας λέω πού θα τη βρείτε. Σε ένα τραπέζι. Ποιο φαϊνό μυαλό, ποιο φαϊνό μυαλό έκανε τέτοιο τρολάρισμα σε τρεις που φαγώνονται μεταξύ τους? Αν δείτε τη φάτσα τους, έγινε μια εκδήλωση κάπου στην Αθήνα. Μέσα σε αυτή την εκδήλωση κάποιες επιχείρησεις είχαν κληθεί παράγοντες της πολιτικής. Σε ένα τραπέζι λοιπόν, αλλά εάν δείτε τις φάτσες τους θα καταλάβετε, βρίσκονται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει σφιγμένα τα χείλη σαν να λέει «Παναγία μου, και πού με χώσανε». Ακριβώς στη μέση του τραπεζιού ο Ανδρουλάκης, ο οποίος σφυρίζει και βλέπει προς τα πάνω αδιάφορα, και απέναντι από την Ζόουλα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει ευτυχώς ανάμεσα σε αυτόν και τον Ανδρουλάκη τον Υπουργό Ανάπτυξης, συνομιλεί με τον Υπουργό Ανάπτυξης, διότι έχω την αίσθηση ότι θα πιάσουν τα πυρούνια και τα μαχαίρια και θα αρχίσει να τα πετάει ο ένας σε βάρος του αλουνού. Πρέπει να τη δείτε, ψάξτε αυτή τη φωτογραφία, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, ούτε site ούτε τίποτα άλλο, αλλά είναι η φωτογραφία όλα τα λεφτά. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα τέλειο παραπολιτικό αυτή η φωτογραφία. Αλλά αυτό το μάζεμα της Ζόουλας είναι όλα τα λεφτά. Τώρα είναι σήμερα τον Οσίας ή Ιερεμίας και Ιπατίου Μάρτυρος. Θα περίμενα να αναξανείται της Αγίας Υπομονής, αλλά είναι του Αγίου Ιπατίου. Ιέρια, Ιερία, Ιπατία, Ιπατή, Ιπατούλα, Πατούλα έχουν την τιμητική τους. Άντε και κανένα γλυκάκι φάτε, να γλυκαθείτε μετά και τα όσα σας είπα. Άντε και καλημέρα σε όλους μας. Μπας και τη βγάλουμε και σήμερα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 30 βαθμούς Κελσίου, όπως σας είπα. Φαίνεται ότι προς το τέλος της εβδομάδας ανεβαίνει πολύ περισσότερο και θα κινηθεί πάνω από τους 32 και 33 βαθμούς Κελσίου και σε επίπεδο Κρήτης, τουλάχιστον με βάση αυτά που λέει, ή ακόμα και πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου με βάση αυτά τα οποία λέει στη Βίκη Παπαδογεννάκη, είναι η συνάδελφος από τα Χανιά, ο μετεωρολόγος, προγνώστης και σύμβουλος πολιτικής, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στον Δήμο Χανίων, ο κύριος Αμανώλης Λέκας. Και πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου από Παρασκευή και μέσα στον Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, Αυτά είναι τα δεδομένα μας. Στα 25 λεπτά μετά τις 8. Τα ωραία τα ακούσατε. Τους τίτλους των ειδήσεων τους ακούσατε για να έχετε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη αίσθηση της σημερινής ειδησιογραφίας. Σας πάω χωρίς ελέους και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Και τώρα καθαριότητα, υπογράφει και η σύμβαση και πιάνει δουλειά ο ανάδοχος. Πολυάριθμα συνεργεία πιάνουν δουλειά σε κάθε τομέα της αποκομιδής, απορριμμάτων και στον οδοκαθαρισμό. Μετά από πολλούς μήνες έφτασε η ώρα για ένα νέο σχήμα και το νέο σχήμα ξεκινά έργο από τα μέσα του τρέχοντος μήνα. Πού? Έξω από τη λότζια, γιατί συνήθως δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους, μόνο στη λότζια βλέπουν. Τραγικός θάνατος συγκολητή, τελευταίο μεροκάματο για 70χρονο. Εργασία ανηλίκων, η ανάγκη οδηγεί τα παιδιά στην δουλειά. Ένα σοβαρό θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανήλικη εργασία και την πρόθεση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας. Είναι ένα θέμα που θα το θέσω στη συνέχεια της εκπομπής στον πρόεδρο της ΟΣΕΤΕ, τον κύριο Στοημενίδη, με τον οποίο είχαμε κανονίσει να τα πούμε σήμερα στις 9 το πρωί, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα, αλλά να το δούμε και αυτό το θέμα, γιατί ο κύριος Στοημενίδης είναι περί ασφάλειας και υγείας και στην ΓΕΣΕ, όπως επίσης γραμματέως, όπως επίσης και σε διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Ακίνητα τα πάνω κάτω φέρνει το νέο χαράτσι. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαράπογλου. Πανελλαδικές οι απαντήσεις για τα μαθηματικά των ΕΠΑΛ. Σήμερα έχουμε μαθήματα κατεύθυνσης από τους υποψηφίους στον ΑΓΕΛ, ζητήματα με τις κατατακτήριες, τουρισμός ρεκόρ αφήξεων πενταμήνου στον Νίκος Καζαντζάκης, οι περιψωμένες διαβάσεις προκαλούν προβλήματα στα αυτοκίνητα. Εδώ τώρα το ρεπορτάζ ωστόσο λέει και κάτι άλλο, ότι ξέρετε γίνονται και κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Ναι, γίνονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις που βλέπω το ρεπορτάζ της Γεωργίας της Μακάκη, που λέει ότι φιλοξενώντας τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, ότι όπου υπάρχουν προβλήματα, ότι αυτά θα διορθωθούν. Να είμαστε σύμφωνοι να διορθωθούν, αλλά εδώ σε κάποιες άλλες περιοχές και σας έστειλα νομίζω να κάνετε αυτοψία, μπορείτε εσείς στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι υπόλοιποι να πάτε οδός Παπαπέτρου Γαβαλά με τα τρία σχολικά συγκροτήματα και να μου απαντήσετε για όλα τα υπόλοιπα μαζί με τους εκπαιδευτές οδηγών, εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την οδική ασφάλεια και πάει λέγοντας, και την πολιτική προστασία. Ρεκόρ λοιπόν αφήξεων πενταμήνου στον Νίκο Καζαντζάκης για τον τουρισμό. Και για τις αθλητικές σελίδες, επίσημο στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, το Super Cup μεταξύ Όφη και ΑΕΚ. Και βέβαια οι αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη περιλαμβάνουν και άλλα θέματα. Μην ξεχνάμε ότι ντύνεται στα Γαλανόλευκα την Κυριακή το Παγκρίτιο για τον τελικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία. Αύριο τώρα στις 8 δίνεται και το πρώτο φιλικό της εθνικής στην Στοκχόλμη. Κλείδωσε η διεξαγωγή και του φετινού Super Cup στο Παγκρίτιο με τον κυπελούχο Ελλάδα Σόφη να αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 8 το βράδυ, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Έχουμε και το μπάσκετ. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη της κατάκτησης του πρωταθλήματος στις Greek Basketball Link σήμερα το βράδυ. Αυτά και άλλα πολλά από τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. 29 λεπτά, στα 29 λεπτά μετά τις 8. Καλά, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Μην φωνάζει ο Παντελής και επιστρέφοντας σας δίνω λίγο και τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Τι φτιάχνεις εκεί?
4: Τζατζίκι για το τραπέζι.
3: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
4: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
3: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
4: Σαλάτες Οικονομάκη.
3: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
4: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
3: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
4: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
1: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
6: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
6: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω

0: στυλ θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες in Visa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβγάνης.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
14: Σας χρωστάω και την πρωτοσελίδα του Αθηναϊκού Τύπου. Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Από τα νέα μύρις εκλογές, παροχές σε όλους από την κυβέρνηση. Απογευματινή, καλού μήνα με παροχές. 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Εφημερίδα των συντακτών θα καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντιλιάν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ριζοσπάστης, καρνάγια για τον αμερικανικό εκτός τόλου στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα το 2030. Μανιφέστο, βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς, ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπέτης. Από την κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Η Εστία έχει στο πρωτοσέλιδό της το θέμα αιτία προκήρυξης εκλογών το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Η Πολίτικα γράφει ο ΠΚΠ Αλανοβάρτη στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Από τη Δημοκρατία

0: Δια σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων και τέλος από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική πρώτον πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Αυτά είναι τα θέματα για σήμερα από τον πολιτικό και οικονομικό τύπο, έτσι για να έχετε ουσιαστικά την εικόνα της σημερινής ειδησιογραφίας με τίτλους. Τα υπόλοιπα είναι δική σας επιλογή, τι θέλετε να ακούσετε, τι θέλετε να διαβάσετε και πάει λέγοντας. Στα 39 λεπτά μετά τις 8 επαναλαμβάνω την ώρα, γιατί πάντα σε εργάσιμες ώρες και την κυνηγάμε και μας κυνηγάει αυτή η περίφημη ώρα, καλημερίζω τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολιτικές Επιστήμες, κύριο Νίκο Παπαδάκη, γιατί η πολιτική σκηνή της χώρας έχει πάρει φωτιά, γιατί εδώ έχουμε μια αναμέτρηση δυνάμεων, γιατί το και μετά τι αρχίζει να μας προβληματίζει, αν δεν μας έχει ήδη προβληματίσει, ενώ πάρα πολλές φορές επικαλούμε τον κύριο Παπαδάκη και είπα να τον καλέσω να μην επικαλούμε μόνοι μου. Καλά όλα αυτά που γίνονται, ένα εμφυλίο πολεμικό κλίμα ανάμεσα σε παρατάξεις, σε κόμματα, ποιος πάει με ποιον, γιατί πάει, πότε πάει, αν θα πάει, παρετήσεις, ξεπαρετήσεις και πάει λέγοντας, νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά το ζητούμενο είναι πόσο έντεχνα βάζουν τον καθένα από εμάς μέσα σε αυτή την διαδικασία. Λες και η μόνη μας ανάγκη είναι αυτή, να μπούμε μέσα σε μια διαδικασία χωρίς δεύτερη σκέψη, απλά και μόνο για να θεργέψουμε αυτό το θυμικό, να ξεσπαθώσουμε, να ξεθυμώσουμε, μπας και καταλαγιάσει λίγο το πνεύμα μας. Αλλά η δεύτερη σκέψη δεν έρχεται, ως φαίνεται ποτέ. Φαίνεται ότι εκεί σταματάει η δική μας η ευθύνη, στο τι θα πάμε να ψηφίσουμε με βάση το θυμικό μας, αλλά ξεχνάμε, όπως συχνά πυκνά λέει, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ο κύριος Παπαδάκης, τι είναι αυτό που πρεσβεύει το κάθε κόμμα. Δηλαδή, αύριο το πρωί, μιλώντας για ευημερία, μιλώντας για ποιότητα ζωής, μιλώντας για όλα τα υπόλοιπα, αν βγει ο Α, ο Β ή ο Γ από αυτούς που διαθέτει το πολιτικό σκηνικό, αλλάζει εμένα η δική μου καθημερινότητα και τα δεδομένα τα δικά μου προς το καλύτερο? Γι' αυτό δεν πάω να ψηφίσω άλλωστε. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροάτριες και στους ακροατές σας και καλό μήνα κιόλας.
0: Επίσης, τα είπα μαζεμένα, να τα ακούσετε μαζεμένα και να απαντήσετε μαζεμένα.
1: Βεβαίως, εκεί τα είπατε και πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα όντως αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο. Έχει αναταχθεί πλήρως, ειδικά μετά την παρουσίαση των δύο νέων κομμάτων, δηλαδή της Ελληνικής Αλληλεργιστερής Παράταξης υπό τον πρόεδρο του Υπουργού, τον κύριο Τσίπρα, και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υπό την κυρία Καρισιανού. Συγχρόνως, σε σχέση με την εκλογική συμπεριφορά, υπάρχουν πολλά μοντέλα με την έννοια και πολλοί τρόποι πράγματι που πάμε και ψηφίζουμε. Μπορεί να είναι το θυμικό, μπορεί να είναι ψήφος διαμαρτυρία, μπορεί να είναι επιλογή στη βάση του ίσονος κακού, μπορεί να είναι ιδεολογική ταύτιση, αυτή δείχνει εξελικτικά με τα χρόνια να απομειώνεται η σημασία της. Μπορεί να είναι η λεγόμενη θεματική ψήφος, η οποία ανεβαίνει όλο και πιο πολύ διεθνώς, δηλαδή το ίσιο voting, ότι ψηφίζω με βάση τις δικές μου προτεραιότητες, ποιος είναι εγκύτερα στο να μου δώσει πιστικές αποκρίσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορετικές συνιστώσεις επικαθορισμού της εκλογικής συμπεριφοράς. Έχουμε όμως δρόμο ακόμα. Αυτή τη στιγμή πράγματι, όπως το είπατε, υπάρχει τέτοια κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Δεν θα μιλήσω για τα ζητήματα της πόλωσης και της έντασης, γιατί είστε πολύ εμπειρή δημοσιογράφος. Αυτό το θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο, πόσες φορές το έχετε ακούσει, θα τα ακούμε και θα το βλέπουμε και για τους επόμενους μήνες. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εισέλθει καιρό τώρα, αλλά ακόμα πιο έντονα πια, σε προεκλογική περίοδο. Και η κουλτούρα στην Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει παράδοση κρουσιακής πολιτικής, αλλά η πολιτική συγκυρία, κυρία Δουλγεράκη, δεν διαμορφώνεται ποτέ ένα αυστράκτο πουθενά. Δηλαδή γενικά, γενικώς και αορίστως, ανεπλαισίου και εν κενό. Άρα επιτρέψτε μου να πω ότι το κρίσιμο για μένα είναι ποιος από τους πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι, αν θέλετε, και περίπλοκος, με την έννοια ότι έχει και ενδογενείς εκλογικούς ανταγωνισμούς, επί παραδείγματι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το Πασόκ, αλλά θα αναφερθώ λίγο περισσότερο μετά και σε αυτό, είναι ποιος από τους πρωταγωνιστές θα κάνει τα εξής. Θα επιβάλλει την ατζέντα, αλλά και το λεγόμενο framing, δηλαδή την πλαισίωση και νοηματοδότηση των κύριων προβλημάτων και ποιος ευθύνεται για αυτά, και τελικά θα ορίσει ποιο το κατεξοχήν διακύβευμα, αλλά και η λύση. Πόσο αυτό θα εμπεριέχει μια πρόταση διακυβέρνησης που θα έχει ένα πλαίσιο ρεαλιστικών προτάσεων αναφορικά με το πλέγμα των δημόσιων πολιτικών που θα αποκρίνεται στις θεμελιώδεις αγωνίες των πολιτών. Και φαίνεται ξεκάθαρα από τις δημοσκοπήσεις μεσοσταθμικά χρόνια τώρα, δεν λέω τις πρόσφατες μετά τα νέα κόμματα, και στις πρόσφατες φαίνεται ότι πρώτο, σταθερά πρώτο και με διαφορά παραμένει πιο, και δεν αποτελεί καμία έκπληξη, η κρίση κόστου ζωής, η ακρίβεια και η οικονομία. Ενδέχεται στην πορεία να συμμεταβληθούν άλλα ζητήματα σε σχέση με την προτεραιότητα που θα λάβουν αναφορικά με τα ζητούμενα από τους πολίτες. Επί παραδείγματι είναι τα εθνικά. Αυτή τη στιγμή είναι σχετικά χαμηλά, αλλά δεδομένου ότι περιμένουμε το νομοσχέδιο από την Τουρκία και τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο δίνει και οριστικό τέλος στα ήρεμα νερά και παράλληλα περνάει σε μια νέα περίοδο που ναι μεν μπορεί να επιχειρεί να παράξει εθνικό δίκαιο που δεν έχει καμία σημασία για το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν αφορά και την Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Αυτό που θα παράξει ήταν εντάσεις. Τι εντάσεις δεν το ξέρουμε. Απέχομαι να είναι μεγάλες. Θα παίξει όμως σημασία. Ή ενδέχεται. Άρα έχουμε μια πολιτική συγκυρία που είναι πολύ παραμετρική, αλλά τα αιτούμενα συνήθως και αυτή τη φορά για την πρόταση διακυβέρνηση ή την πρόταση πολιτικής είναι ποιες θα είναι πιο ρεαλιστικές, όχι σε επίπεδο διακήρυξης, που και αυτό έχει τη σημασία του, ή δέσμευσης, αλλά σε επίπεδο παραμετροποίησης. Θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό για να αντιμετωπίσω πιο αποτελεσματικά την κρίση κόστου ζωής, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, τα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, τη διαβίωση των πολιτών. Μέσα τώρα σε όλα αυτά, τι έχουμε. Όλα τα νέα κόμματα. Τα νέα κόμματα, τα δύο νέα κόμματα, ενδέχεται να έχουμε και τρίτο νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά, θα φανεί. Τα δύο νέα κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρυπιανού, αξιοποιούν τη νέα δομή πολιτικών ευκαιριών και έχουν οδηγήσει σε αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, αναπλαισιώνουν τον αναπολιτικό ανταγωνισμό. Βλέπετε τι γίνεται, το είπατε κι εσείς, παρετούνται. Έχουμε ήδη κοινοβουλευτική ομάδα σε διάλυση της νέας αριστεράς. Έχουμε την πρώην αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά με τους μεν και τους δε, που ήταν και οι μεν και οι δε σε ένα κόμμα και μάλιστα κυβερνητικό κόμμα και κυβερνούσαν όλοι μαζί και θέλουν να πάνε ενδεχόμενα και σε μια άλλη παράταξη, σε ένα άλλο κόμμα που κυβερνούσε και αυτή μαζί με την άλλη την παράταξη. Στο διακύβευμα είναι η ιστορία, αλλά αυτό που λέτε και έχετε δίκιο. Και να μην μένουμε στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Εγώ ζητώ να λυθούν τα προβλήματά μου. Λύνονται τα προβλήματά μου.
1: Αυτό ήταν το κύριο ερώτημα. Ποιος θα πείσει, γιατί κάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, αλλά έχει επιβεβαιωθεί και δίνω μεγαλύτερη σημασία, γιατί χωρίς να σημαίνει ότι δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις, τις βλέπω μεσοσταθμικά. Το γνωρίζετε, έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν τη βλέπω μία-μία, αλλά μεσοσταθμικά που συγκλίνουν. Έχει κατά τη γνώμη πολύ μεγάλη σημασία, κυρία Δουλγεράκη, μία έρευνα που διεξήχθη το 2025 για τον αξιακό χάρτη της Ελλάδας. Την έκανε διανέωση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και MRB. Και είναι στο πλαίσιο της αντίστοιχης παγκόσμιας έρευνας αξιών. Έδειξε λοιπόν ότι είναι διχοτομημένος, με τα 2/3 των Ελλήνων να τοποθετούνται κύτταρα στον άξονα φόβου και πειθαρχίας και το 1/3 στην ενσυναίνεση, που είναι στην ουσία μια συμμετοχική μορφή πολιτικής εμπλοκής, συμμετοχής και ανθρωπισμού. Άρα δείχνει η κοινωνία ευλόγως μέσα από τόσες κρίσεις, και είμαστε μέσω πολύ στενούς κρίσεως, να έχει αναπτύξει αμυντικά, ανακλαστικά και να αναζητά περισσότερη σταθερότητα. Όμως η σταθερότητα, γιατί το βλέπουμε να διατυπώνεται ως ερώτημα σε δημοσκοπήσεις, το είδαμε και σε μία σταθερότητα ψήφος διαμαρτυρίας, σταθερότητα με μεγάλη διαφορά, αλλά και ψήφος διαμαρτυρίας με σχετικά υψηλό ποσοστό. Και η σταθερότητα δεν σημαίνει στατικότητα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Σε άλλη δημοσκόπηση, πάλι πολύ πρόσφατη, βλέπουμε ότι το κριτήριο με το οποίο πλειοψηφικά αυτό προκρίνουν ως πρώτο οι πολίτες για να διαμορφώσουν την εκλογική τους συμπεριφορά είναι η προοπτική. Δεν είναι αντίστοιξη η σταθερότητα με την προοπτική. Αυτός που θα πείσει ότι μπορεί να δώσει και τα δύο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να προηγηθεί. Το πώς θα το κάνει, το είπα και προηγουμένως. πόσο ρεαλιστική, παραμετροποιημένη θα είναι η πρότασή του απαντώντας στις θεμελιώδεις αγωνίες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Δεν είναι για όλους τα ίδια, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα, αυτό που είπα ως πρώτο, είναι κοινό για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Δεν θα παίξει μόνο ρόλο, βέβαια, η αντιμετώπιση της κρίσης κόστου ζωής, της ακρίβειας και τα ευρύτερα οικονομικά ζητήματα, αλλά θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε και άλλα φαινόμενα. Έχουμε κοινωνική κόπωση που καταγράφεται, είναι αποτέλεσμα και της πολυστενούς κρίσης που βρίσκεται στην Ελλάδα και διεθνώς, και είναι και κάτι άλλο, κύριε Τουρκεράκη. Έχουμε ένα τρίπτυχο καιρό τώρα. Μία εμφανή από νεύρο τη δημόσια εμπιστοσύνη που εκβάλλει σε κρίση θεσμών, μία κρίση αντιπροσώπευση, αφορούν πρωτίστω την κυβέρνηση, αλλά αφορούν και όλο το πολιτικό σύστημα, και βέβαια το λεγόμενο credibility gap, το χάσμα αξιοπιστία. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσπιστία, αποτυπώνεται από όλε τι δημοσκοπήσει και από όλα αυτά αποτελούν το τρίπτυχο, δηλαδή μία δυνητική παράμετρο που θα επικαθορίσει την πολιτική συγκυρία και πιθανόν και την έκβαση των εκλογών. Πολλό δε μάλλον όταν είσαι ακόμα. Ενώ έχουν ανακοινωθεί τα δύο νέα κόμματα, ενώ υπάρχουν οι ανακατατάξεις, ενώ βλέπουμε τι γίνεται στις δημοσκοπήσεις, από ποιες δεξαμενές αντλεί ποιος κτλ., τα ποσοστά διευκρίνησης ψήφου παραμένουν ακόμα αρκετά υψηλά, έχουν μειωθεί, αλλά όταν είναι από 13,5% έως 16%. Είναι μια μεγάλη δεξαμενή που δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν εκείνοι οι πολίτες και τι θα προτεραιοποιήσουν. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου, είπα τι θα προτεραιοποιηθεί, χωρίς να έχω κάποια βεβαιότητα. Είναι ακόμα και νωρίς, και να πω και κάτι για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Έχουν ενδιαφέροντα ευρήματα, πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Συγκλίνουν και όλα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πρώτη, έχοντας υποστεί σημαντική φθορά, αλλά πρώτη με μεγάλη διαφορά διψήφια, παραμένει η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση σε κάποιες. Φτάνει και στην τέταρτη, ανταγωνίζεται με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε, κατά τη γνώμη μου, τις δημοσκοπήσεις στο τέλος του καλοκαιριού, ενώ πριν τον Αύγουστο, και κυρίως τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, και ειδικά μετά τη ΔΕΘ, για να έχουμε μια στέρεα εικόνα. Και να πω γιατί το λέω. Υπάρχει το λεγόμενο availability effect. Δεν θέλω να κουράζω με τέτοιες λεπτομέρειες ακροατές, αλλά έχει τη σημασία. Τι είναι αυτό? Είναι η τάση των πολιτών όλων μας να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε ένα γεγονός, σε ένα ζήτημα, όταν είναι πιο άμεσα διαθέσιμο στη μνήμη μας. Άρα, τόσο μας έρχονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα εικόνες, και όταν υπερκυλίζει την πολιτική δημοσιότητα και των μέσων ενημέρωση συμπεριλαμβανομένων. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα δύο νέα κόμματα εκ των πραγμάτων ήρθαν με δυναμική και έχουν αναπτύξει πράγματι δυναμική. Μένει να φανεί στην πορεία, γιατί και τα υπόλοιπα κόμματα θα αντιδράσουν ως προς αυτό. Μένει να φανεί στην πορεία πώς θα διαμορφωθούν οι σχετικοί.
0: Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πάμε και σε ηλικιακές κατηγορίες. Αν βάλει σήμερα τα παιδιά των 17 ετών που έχουν άλλα μέσα στο δικό τους το σχεδιασμό, στο δικό τους το όνειρο, σε αυτό που βιώνουν με την οικογένειά τους, θα το δουν τελείως διαφορετικά. Εάν πας σε μεγαλύτερη ηλικίες θα το δουν διαφορετικά. Εάν πας στην παραγωγική ηλικία, παραγωγικές αιχμές, κρίσιμες ηλικίες, εκεί μεταξύ 40, άντε μάξιμου 50, και πάλι διαφορετικά τα κριτήρια. Ο καθένας από εμάς δηλαδή διαφορετικά και ανάλογα με τις ανάγκες του.
1: Ακριβώς, το είπατε, κυρία Βουλγεράκη, πολύ σωστά. Το ηλικιακό είναι ένα, και ειδικά στους νεότερους, γιατί τούτη εδώ η γενιά, η λεγόμενη trend, για την οποία γίνεται και τόσο μεγάλη έρευνα, είναι γιατί έχει αλλάξει τελείως γεωγραφικούς σχεδιασμούς της. Δηλαδή, έχει εκ των πραγμάτων, αυτό που έχει να αντιμετωπίσει, είναι και η γενιά του ψηφιακού κόσμου, κυριολεκτικά. Έχει άλλες παραστάσεις, άλλες προσλαμβάνουσες, άλλες προσδοκίες. Άρα, ξεκινώντας από εκεί.
0: Είναι η γενιά η οποία ξενιτεύεται και εσείς το ζείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βλέποντας αυτά τα δεδομένα και ως ερευνητής και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, διότι αναζητά καλύτερο τρόπο ζωής. Είναι η γενιά που επιστρέφει, θέλει να φύγει από το σπίτι του, αλλά ξαναγυρίζει στο σπίτι του και στο παλιό του το παιδικό δωμάτιο, γιατί δεν έχει τα προς το ζήν.
1: Ακριβώς, και είναι πολλά νέα παιδιά που ζουν έτσι, είναι πολλά νέα παιδιά που σπουδάζουν και αναγκάζονται να δουλεύουν από την πρώτη μέρα του πρώτου έτους, γιατί δεν μπορεί πια η οικογένεια να υποστηρίξει με αυτό το κόστος ζωής. Όπου παραδοσιακή ελληνική οικογένεια που υποστήριζε τις σπουδές των παιδιών της. Επίσης, εδώ με οδηγείται να βάζω και ένα άλλο ζήτημα. η περίφημη μεσαία τάξη και το κέντρο. Το κέντρο θεωρείται επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Έχει όμως ειδικό αποτύπωμα, κυρία Δουλγεράκη, αυτό και το διεκδικούν όλοι. Γιατί είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι για να προηγηθούν στις διαιρετικές τομές που έχουν υποχωρήσει. Συγχρόνως η μεσαία τάξη. Όταν η μεσαία τάξη, ο πιο κλασικός χωρισμός οικονομετρικός είναι από 60-200% του διάμεσου εισοδήματος, αμέσως το 60% είσαι τα όρια της στόχευσης και του κοινωνικού αποκλεισμού, αμέσως το 200% είσαι σχετικά καλά, άρα δεν είναι μία η μεσαία τάξη. Είναι μία, αλλά έχει ενδιάμεσες κατηγοριοποιήσεις. Το κέντρο, από την άλλη, είναι μεγάλο αριθμητικά με όρους αυτοπροσδιορισμού, είναι διεκδικήσιμος χώρος και γι' αυτό βλέπετε ότι τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, γιατί συμπεριλαμβάνω και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, στα κόμματα εξουσίας, διεκδικεί την εξουσία, όπως και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλα κόμματα, στρέφονται με μια απεύθυνση προς το κέντρο. Ακόμα δηλαδή και στο rebranding του κυρίου Τσίπρα, που στην πορεία άλλαξε, γιατί το πολιτικό το εγχείρημα φάνηκε στην αρχή να είναι εγκύτερα σοσιαλδημοκρατία, στην πορεία στράφηκε περισσότερο προς τα αριστερά, με προφανή στόχο να συσπηρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23. Είδατε όμως και στην παρουσίαση των θέσεων και των προγραμματικών δεσμεύσεων μια πάλι απεύθυνση προς το κέντρο, επιχειρηματικότητα, ενίσχυση επιχειρηματικότητα κτλ. Συνεπώς, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο σε αυτή τη συγκυρία που το λαμβάνει υπόψη από την τελεία των κομμάτων και καλά κάνουν. Εμάς, ως πολίτες, μας ενδιαφέρει πού θα φτάσουμε τελικά σε σχέση με τις απαντήσεις ως προς το κρίσιμο διακύβευμα. Δηλαδή, ποιες είναι εκείνες οι προτάσεις πολιτικής που είναι συγκεκριμένες και με ποιο τρόπο επιχειρούν να λύσουν ποια προβλήματα. Τα προβλήματα τα ξέρουν. Η λύση δεν μπορεί να σταματάει μόνο στη διαπίστωση του προβλήματος και σε μια γενική δέσμευση περί βελτίωσης. Σε αυτή τη φάση είναι λογικό, ειδικά για τα νέα κόμματα, να ξεκινάνε από εκεί, από τις δεσμεύσεις. Από εκεί και μετά θα περιμένουμε να δούμε τα μεγάλα πι. Ποια είναι τα μεγάλα πι και για τα νέα κόμματα, αλλά και για τα άλλα κόμματα. Είναι τα πρόσωπα, είναι το πρόταγμα, είναι το πρόγραμμα και είναι οι προτάσεις.
0: Κύριε Παπαδάκη, ρωτώ το τελευταίο. Με βάση τα όσα έχετε αναφέρει εσείς, με βάση τις παρατηρήσεις που κάνω εγώ, με βάση τον πρόλογό μου, με βάση ότι έχω εγώ μέσα στο δικό μου το κεφάλι και με πάει λέγοντας, αναρωτιέμαι τις περισσότερες φορές, αν σταματήσω στο τελευταίο, αυτό που πρέπει να ακούσουμε είναι ποιες οι προτάσεις επίλυσης των δικών μας των προβλημάτων. Εγώ αναρωτιέμαι αν είναι αυτό το ζητούμενο, που αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο για να πάμε παρακάτω και να κουβεντιάζουμε επί της ουσίας, γιατί τους επιτρέπω και γιατί είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη μου να μπαίνω μέσα σε αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα το οποίο δημιουργεί η πολιτική σκηνή αυτή την ώρα. Αυτοί περνάνε καλά. Τη δική τους θέση ούτως ή άλλως προσπαθούν να προασπίσουν, να καθορίσουν, να καβατζώσουν ή όλα τα υπόλοιπα. Εγώ γιατί μπαίνω μέσα σε αυτή την πρεμούρα?
1: Κυρία Δουλγεράκη, το κατεξοχήν ερώτημα. Η πόλωση είναι μέρος στρατηγικής και συνήθως είναι και στρατηγική που έχει ωφέλη. Γιατί εντείνει τις συσπυρώσεις. Βέβαια, οι συσπυρώσεις δημιουργούν και τις συσπυρώσεις, αλλά η πόλωση είναι μέρος στρατηγικής. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν το ομολογεί ποτέ κανένα κόμμα ή ακριβέστερα όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί ανέκαθεν. Δεν λέω σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Κατηγορούσαν τους άλλους ότι δημιουργούν συνθήκες πόλωσης. Τώρα έχουμε και τη λέξη τοξικότητα και πάει λέγοντας. Είναι μέρος της στρατηγικής και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το ερώτημα εδώ είναι από την οπτική των κομμάτων. Εντάξει. Είναι ένα μέρος μαζί και με τα υπόλοιπα. Από την οπτική του πολίτη, νομίζω, κυρία Δουλγεράκη, ότι η κοινωνία, παρά την εύλογη κοινωνική κόπωση στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, παρά την εύλογη δυσπιστία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι ένα βήμα, πιθανόν μετέωρο, αλλά πάντως ένα βήμα μπροστά από το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με το τι ζητάει, έχει αυξήσει τις απαιτήσεις της, ένα μεγάλο τουλάχιστον μέρος του εκλογικού σώματος, και αυτό καλά θα κάνουν και οι κομματικοί σχηματισμοί στον εκλογικό ανταγωνισμό να το λάβουν υπόψη τους. Το λάβουν ή δεν το λάβουν, αυτό είναι δικό τους θέμα. Οι πολίτες όμως νομίζω ότι σε σχέση με τη διαμόρφωση του εκλογικής συμπεριφοράς, ακριβώς λόγω των παραμέτρων που ανέφερα προηγουμένως, έχουν αυξημένες απαιτήσεις. Και κρατήστε αυτό το έστω και μετέωρο βήμα μπροστά.
0: Το κρατάω και έτσι κλείνω αυτή την κουβέντα, ότι η κοινωνία είναι βήμα μπροστά, είναι ένα βήμα μπροστά από αυτό το πολιτικό σύστημα και την δική του την συμπεριφορά σήμερα, έτσι όπως συμπεριφέρεται. Τη χάρηκα την κουβέντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ τη χάρηκα όπως πάντα, κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. It's Playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τυραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
6: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
7: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Τελευταίο μεροκάματο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος για ένα 70χρονο συγκολητή. Μας ακούσατε χθες να σας λέμε, που ενώ εκτελούσε εργασίες σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από ύψος 3 μέτρων. Πήγε στο νοσοκομείο, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και ηχηρό μήνυμα για άλλη μια φορά για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας από το Εργατικό Κέντρο Χανιών. Όπως και στην αρχή της εκπομπής σας προανήγγυλα, κάλεσα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα, τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ, να δούμε λίγο αυτή η μάστιγα, εάν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δείχνει σημάδια καλυτέρευσης, αν λαμβάνονται επιπλέον μέτρα προστασίας γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους, γιατί συμπτωματικά σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Κύριε Στοιμενίδη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει η συνάδελφος Ιράνια Μωραΐτη και έχει τον τίτλο «Παιδιά βγαίνουν στη δουλειά από ανάγκη». Στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας προσφεύγει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία. Τα του ιατρείου στο αεροδρόμιο τα γνωρίζετε, έχετε ενημερωθεί? Δεν ξέρω. Ας ξεκινήσω με την αισιόδοξη ερώτηση. Διαπιστώνετε ότι κάπου βελτιώνονται τα πράγματα?
1: Όχι βέβαια. Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μόνο έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά στα εργασιακά ζητήματα και στα θέματα και στις ασφάλειες στην εργασία, στην πράξη, στο πεδίο, στις χώρες εργασίας, τα πράγματα πάνε πολύ χειρότερα. Εγώ θέλω να σας πω ότι τον Μάιο καταγράψαμε 23 ανθρώπινες απώλειες στις χώρες εργασίας, που είναι πάρα πολύ μεγάλος.
0: Μιλάτε μόνο για το Μάιο?
1: Μιλάω μόνο για το Μάιο, ναι, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, είναι συγκλονιστικός αριθμός, θα έλεγα.
0: Μισό λεπτό. Αν θυμάμαι καλά, το 2025, με βάση τα στοιχεία τα οποία δίνατε, νομίζω ότι σαν ομοσπονδία, ότι είμαστε κοντά στους 65 εργαζόμενους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Όχι, 201.
1: Το 2025, 201 χαθήκανε.
0: Και εμείς μέσα στο Μάιο είχαμε τώρα 23.
1: Ναι, με αποτέλεσμα να φτάσουμε τους 74 συνολικά για το 2000.
0: Μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να μπορώ να σας ακούω και εγώ και ο κόσμος.
1: Ναι, με συγχωρείτε. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε τους 74 συνολικά για το 2026. Που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ένας αριθμός που μας, μια κατάσταση μάλλον, γιατί εδώ δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, δεν είναι μια κατάσταση που μας βοηθάει να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Φαντάζομαι ότι στο τραπέζι βάζετε όλα αυτά τα οποία ως ατυχήματα, δυστυχήματα.
1: Έχω, κυρία Δουλειράκη, μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Έχω μπροστά μου τα άνοιξα. Είμαστε μέχρι τον Απρίλιο, είχαν χάσει τη ζωή τους 51 άνθρωποι και σήμερα είμαστε όντως στους 74, ήθελα απλά να το επιβεβαιώσω.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Και μέσα σε αυτά τα τραγικά νούμερα, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες και ανθρώπινες ζωές, να φανταστώ για άλλη μία φορά ότι δεν μπαίνουν στη μέση οι επαγγελματικές ασθένειες, ότι δεν μιλάμε για τους τραυματισμούς, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν οι τραυματισμοί αυτοί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω. Και βέβαια να φανταστώ από αυτά τα οποία λέτε και με τον τρόπο που εκφράζεστε, κύριε Στοιμενίδη, ότι για άλλη μία φορά η πολιτεία βρίσκεται στον ίδιο ρυθμό, ναι.
1: Η πολιτεία μας απειλεί με μηνύσεις. Αντί να καθίσουμε να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα, να συνεργαστούμε, μας απειλεί με μηνύσεις ότι διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις. Αν καθίσουμε να ακούσουμε όμως τι λέει η πολιτική ηγεσία για τα συγκεκριμένα ζητήματα, μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα σχόλια. Τέλος πάντων, εμείς εδώ θέλουμε να φωτίσουμε ένα γεγονός, μια ανθρωποθυσία, η οποία δεν περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, τις επαγγελματικές ασθένειες που σύμφωνα που η χώρα μας δεν τις μετράει, εμείς και οι Πορτογάλοι δεν τις μετρούμε, στα ανάδειχα από επαγγελματικές ασθένειες, όταν οι διεθνείς οργανισμοί μεσοσταθμίζουν σε 2 με 2.500 τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που συσχετίζονται με τον επαγγελματικό χώρο. Και βέβαια έχουμε και 133 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς για φέτος, 133, που όπως είπατε δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση της υγείας αυτών των εργαζομένων. Κάποιοι από αυτούς σίγουρα καταλήγουν και στατιστικά, αλλά κανείς δεν, σίγουρα δεν θα καταγραφούν ως εργατικά δυστυχήματα.
0: Κύριε Στοιμενίδη, να ρωτήσω το εξής, αν μου επιτρέπετε, και πάλι σας διακόπτω εμένα, αλλά έχω και την απορία αυτή και θέλω να σας την μεταφέρω. Λέτε από τη μία ότι η πολιτεία απειλεί με μηνύσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αναρωτιέμαι αν η πολιτεία από τη δική της την πλευρά έχει αναλογιστεί ποιο είναι το κόστος τουλάχιστον για τους ανθρώπους και την επούλωση των τραυμάτων των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι είναι σοβαρά τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, για τα ασφαλιστικά ταμεία, και αν αυτό το κόστος είναι τελικά μικρότερο από αυτά τα οποία δίνει σε μηνύσεις ή οτιδήποτε άλλο με το θόρυβο τον οποίο προκαλεί. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο ακούγεται. Δεν έχει αντιληφθεί τι κοστίζει αυτό που αυτή την ώρα συμβαίνει με τους ανθρώπους που θα πρέπει να επουλώσουν τραύματα, οικογένειες που θα πρέπει να ζήσουν και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις η κατάσταση των εργατικών ατυχημάτων, των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Όντως, σε μια ορθή αναπτυξιακή διαδικασία και σε μια συνεκτική κοινωνία, όλα αυτά θα έπρεπε να συνεκτιμηθούν ως προτεραιότητες, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπου οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα, αλλά τους αρκούν 7 για να ζήσουν με μεγάλη αξιοπρέπεια, όπου το εργατικό δίκαιο υπάρχει σε ισορροπία της εργατικής πλευράς με την εργοδοτική πλευρά και όπου υπάρχει μια συνεργασία πλήρης και διεξοδική και παραγωγική μεταξύ της εργατικής πλευράς, των εργοδοτών και του κράτους.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει τέτοιο κόστος, για ποιο λόγο το απορρίπτουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια, το εργατικό δίκαιο κλπ. Τα απορρίπτουμε όλα αυτά με τα βδελμίας, κύριε Στοιμενίδη?
1: Αναρωτιέμαι και εγώ, τι να σας πω. Μάλλον είναι, όπως το λένε οι παλιοί, είναι ένας, είτε είναι ένας ταξικός δογματισμός, όπου υπάρχει αίσθηση ότι αν τηρήσουμε τις πολιτικές και τα ζητήματα και τις στρατηγικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ίσως κάποιοι να περιορίσουν τα κέρδη τους, που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι έτσι, γιατί αποδεικνύεται επιστημονικά και ερευνητικά ότι οι εταιρείες που τηρούν τα θέματα υγείας και ασφάλειας έχουν εργαζόμενους που έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, λιγότερες απουσίες από τη δουλειά. Άρα αυτή η οπτική είναι λάθος, αλλά ισχύει. Και από την άλλη ίσως δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημασία του συστήματος, γιατί δεν θέλουν να συνεργαστούν. Αν μου επιτρέπετε, για να έρθω στο πεδίο και σε σχέση με το χθεσινό, με το προχθεσινό δυστύχημα, γιατί ξέρετε πολλές φορές λέμε πώς έγινε αυτό και τα λοιπά. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχήν να σχολιάσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν 70 χρονών. Ήταν 70 χρονών και πήγαινε να κάνει εργασίες, να συμμετέχει σε εργασίες ανακαίνησης ενός χώρου για να ανοίξει το καλοκαίρι στην πολύ ωραία παραλία σας εκεί στους Αγίους Αποστόλους. 70 χρονών άνθρωπος. Άρα Όλος αυτός ο πανηγυρισμός για επιστροφή των συνταξιούχων στη δουλειά έχει μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, καθώς από την έρευνα της ΟΣΕΤΕ έχουμε παρατηρήσει ότι το 33% περίπου των ανθρώπων που σκοτώνονται στη δουλειά είναι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών. Ένα δεύτερο σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν πάνω σε μια σκάλα ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Και ξέρετε, εδώ υπάρχουν οδηγίες. Ασκούσε μόνο στην εργασία. Θα έπρεπε να είναι ζευγάρι, να δουλεύει ο συνεργείο, κάποιος να τον κρατάει. Είχε γίνει μια συζήτηση εκεί για τους κινδύνους. Υπήρχε μελέτη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για την συγκεκριμένη εργασία. Φορούσε τα παπούτσια, τα γάντια και το κράνος που έπρεπε να φοράει. Είχε εκπαιδευτεί για τη συγκεκριμένη εργασία. Θα μου πείτε τι μας λέει τώρα ο Στοιμενίδης, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι αυτά είναι προϋποθέσεις. Αυτά είναι προϋποθέσεις οι οποίες εάν πληρούνται και τηρούνται, τότε θα έχουμε τεράστια μείωση στους τραυματισμούς και στους θανάτους στους χώρους εργασίας, και αυτό καθορίζεται από την πολιτική προτεραιοποίηση, το νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι διαλυμένη. Και στα άλλα δύο θέματα που θέσατε, το θέμα της παιδικής και ανήλικης εργασίας.
0: Πριν πάτε εκεί και πριν πάμε εκεί, όταν έχεις ένα πληθωρισμό στο 5%, όταν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, σαφέστατα διαφημίζεις ότι πας σε ένα πρόγραμμα για να δουλεύουν οι συνταξιούχοι, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις συντάξεις αυτή την ώρα πείνας οι οποίες δίδονται, παρά τις κρατήσεις και τις εισφορές εργοδοτών και ασφαλισμένων στα ασφαλιστικά ταμεία, το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να δουλέψουν για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στο σπίτι τους, για να μπορέσουν οι ίδιοι να ζήσουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδική εργασία και αυτά τα οποία λέει και ο Στέλιος Βοριάς και εσύ στη ΓΕΣΕ και εκείνη στη ΓΕΣΕ, όπως είπα σήμερα ρεπορτάζ από τη Ράνια Μωραΐτη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Λέει ο κύριος Βοριάς, που τον γνωρίζετε, ότι η κατάσταση παραβιάζει διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, σημειώνοντας πως η χώρα μας έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία του Παιδιού, που απαγορεύει ρητά την απασχόληση 15χρονών, αλλά δυστυχώς εδώ δίνονται άδειες στη χώρα μας ακόμα και για 15χρονα, και δυστυχώς και στην Κρήτη το έχουμε πληρώσει ακόμα και με αίμα, γιατί τα παιδιά βγαίνουν έξω για να συμπληρώσουν τον πενιχρό οικονομικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Και τα ξέρουμε όλα αυτά. Και γι' αυτό μιλάει για παραβάσεις της νομοθεσίας. Και γι' αυτό λέει ότι υπάρχει η πρόθεση να το εργατικό κέντρο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ενέργεια του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου και του Στέργιου του Βοριά. Γιατί η μαύρη αδήλωτη ανασφάλιστη εργασία των ανηλίκων είναι καθεστώς σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα σε κάποιες τουριστικές επιχειρήσεις, μικρότερες θα έλεγα τουριστικές επιχειρήσεις.
0: Ναι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο, και όπως σημειώνετε τα στοιχεία απόλυτα δεν τα έχουν, γιατί η επιθεώρηση εργασίας δεν δίδει αυτά τα στοιχεία, προσέξτε, δεν δίνουν στοιχεία όταν μιλάμε για παιδική εργασία. Και επίσης λέει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου ότι έχουν διαπιστωθεί περιστατικά όπου σε επιχειρήσεις το 40 με 50% είναι ανήλικοι.
1: Ας υπάρχουν επιχειρήσεις που δουλεύουν με ανήλικους, με 40 έως 50%. Εντάξει, αυτό είναι, εδώ τώρα είναι εγκληματική αυτή η επιλογή από την πλευρά αυτών των επιχειρήσεων, αλλά είναι και εγκληματική ανοχή της ελληνικής πολιτείας σε αυτά τα ζητήματα. Και ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, πολλές διεθνείς συμβάσεις εργασίας έχουμε υπογράψει, ώστε διακηρυκτικά και πολιτικά να τις παρουσιάζουμε ως επίτευγμα. Εγώ θα σας πω ότι το 2021 υπογράψαμε 2 διεθνείς συμβάσεις εργασίας για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το 2021. Από τότε όμως τα περιστατικά και ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους αποδεικνύουν ότι παρά την υπογραφή οδεύουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, την δυστοπική κατεύθυνση στους χώρους εργασίας. Και για να αναφερθώ και στο...
0: Τότε να πείτε στο ελληνικό κράτος, μισό λεπτό, τότε να πείτε στο ελληνικό κράτος το οποίο σας απειλεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων αναφορικά με αυτά τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι επειδή ζούμε μέσα στην πραγματική οικονομία και ζούμε στην πραγματικότητα του σήμερα και της Ελλάδας του σήμερα, ότι θα πρέπει να έρθει και να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος όλων εμάς για αυτά τα οποία βιώνουμε και ας κρατήσει μόνο το δικό της το αφήγημα και ας κάνει εκλογές με το δικό της το αφήγημα, μόνο για το δικό της το αφήγημα και ας ψηφίσουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Πείτε τους το. Να τους το πείτε ότι το λέμε εμείς οι πολίτες.
1: Κυρία Δουλειράκη, είναι όντως εξοργιστικό, γιατί από τη μια απειλεί, ας πούμε, μέλος Υπουργικού Συμβουλίου, θεσμικό συνομιλητή, απειλεί συνδικαλιστικό φορέα. Αυτά τώρα έχουν, δεν ξέρω πότε γίνανε τελευταία φορά. Και από την άλλη κρίνει...
0: Το Υπουργείο Εργασίας σας απειλεί?
1: Κρίνει, ναι, ο αρμόδιος υπουργός. Και από την άλλη κρίνει και μία ερευνητική μέθοδο. Δηλαδή φτάσαμε και στο επίπεδο να κρίνονται και ερευνητικές μέθοδοι, οι οποίες αποδίδουν αποτέλεσμα, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ελληνικά πανεπιστήμια, σε εκδηλώσεις φορέων εργοδοτικών.
0: Μα εφόσον δεν έχουν το ίδιο αφήγημα με το σημερινό, το οποίο εκείνοι διαφημίζουν, για ποιο λόγο να μην το αμφισβητήσουν?
1: Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, και για το αεροδρόμιο θα ήθελα να πούμε. Εκεί τώρα...
0: Να υπενθυμίσω μόνο για το ιατρείο του αεροδρομίου. Ανήκει διοικητικά στο Κέντρο Υγείας Καστελίου. Υπάρχει ένας γιατρός, να υπενθυμίσω στον κόσμο, γιατί κατά κόρον ναι μεν μπορεί να έχει παρουσιαστεί από το Ράδιο 984, αλλά είναι καλό να το επαναλάβουμε για να το θυμούνται, γιατί δεν έχει γίνει και καμία αλλαγή και ούτε κανένας μέχρι σήμερα, είτε από την περιφέρεια, είτε από τη ΔΥΠΕ, είτε από το Δήμο, είτε από το Σύλλογο Εργαζομένων μέσα στο αεροδρόμιο, είτε από την ΗΠΑ, είτε από την ΑΠΑ, 7η ΔΥΠΕ κλπ, είτε εργατικό κέντρο Ηρακλείου, κανένας δεν νοιάζεται, γιατί ο καθένας πάντα ρίχνει το μπαλάκι από την άλλη πλευρά. Εκεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή υπάρχει ένας ειδικευμένος γιατρός, ο οποίος ασκεί μαζί με τα καθήκοντά του για τους εργαζόμενους και για τον κόσμο που έρχεται τα καθήκοντά του, ασκεί παράλληλα ρόλο προσωπικού ιατρού. Ευρύτερη περιοχή της Αλικαρνασσού θα πάνε οι άνθρωποι να τους εξετάσει, να τους συνταγογραφήσει σαν προσωπικός ιατρός ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένας ειδικευόμενος αγροτικός, υπάρχει ένας νοσηλευτής. Η βάρδια από μεσημέρι μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί, ανάλογα 17-24 ώρες, έχει μόνο ένα γιατρό, μόνο ένα γιατρό. Πάνω από 10 εκατομμύρια οι επισκέπτες. Εάν κάποιος χρειαστεί βοήθεια μέσα στην πίστα, στο αεροδρόμιο, μέσα σε ένα αεροσκάφος κλπ, ο γιατρός θα πρέπει να τρέξει. Αυτοί που είναι απ' έξω, εάν χρειαστούν βοήθεια, θα πρέπει να περιμένουν. Έχει φτάσει στο σημείο, επειδή δεν υπάρχει ασθενοφόρο, δεν υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει φαρμακείο, έχει φτάσει στο σημείο να υπάρχει παράκληση που να λέει ότι ελάτε, ο γιατρός θα συνοδέψει ακόμα και ένα περιστατικό με το ασθενοφόρο. Υπάρχουν οι απαντήσεις που λένε, ενώ εδώ δεν έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, θα έχουμε στο αεροδρόμιο, στο ιατρείο του αεροδρομίου? Ή υπάρχουν εκείνες οι απαντήσεις που λένε από την άλλη πλευρά, από εκείνους που έχουν την ευθύνη, ότι δεν πειράζει, μωρέ παιδί μου, εντάξει, αν χρειαστεί ανάγκη, λες και θα ξέρουμε ή έχουμε κλείσει συμβόλαιο με την υγεία μας τα έκτακτα περιστατικά ή ό,τι σημαίνουν, ότι θα καλυφθεί μία θέση, μία εφημερία από ένα άλλο γιατρό του περιφερειακών ιατρίων, αλλά αυτή η θέση και στο περιφερειακό ιατρείο θα μείνει ακάλυπτη. Υγεία, ασφάλεια για τους ίδιους τους εργαζόμενους, ούτε κουβέντα.
1: Έτσι είναι. Εδώ το πρόβλημα είναι πολλαπλό, με δύο κύριες διαστάσεις. Τρεις θα έλεγα. Η μία αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται εκεί? Είναι γύρω στις 2.000 τους καλοκαιρινούς μήνες. πρέπει να είναι ένας μεγάλος αριθμός. Η δεύτερη συνιστώς αφορά την υγεία των επιβατών, αυτών των εκατομμυρίων επιβατών οι οποίοι χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, και η τρίτη παράμετρος αφορά τους ίδιους τους γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα σκληρό burnout για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Και επειδή όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, νομίζω ότι η αποκατάσταση εκεί της ομάδας των γιατρών, η στελέχωσή της, η επαρκή στελέχωσή της, θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, και νομίζω ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα και της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.
0: Να πιέσει.
1: Να πιέσει, αλλά και του τοπικού της περιφερειακής
0: ΔΥΠΕ, 7η ΣΥΠΕ.
1: Και θα έλεγα, εκεί ποιος το διαχειρίζεται το αεροδρόμιο του Ηρακλείου?
0: Είναι στην αρμοδιότητα της 7ης υγειονομικής περιφέρειας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Εδώ είναι η ΠΑΠΑ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι και ο διαχειριστής του αεροδρομίου επίσης έχει ευθύνη για αυτό το ζήτημα.
0: Σφυρίζουμε αδιάφορα.
1: Έχει ευθύνη για αυτό το ζήτημα, και το θέμα είναι απλό. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πώς καλύπτονται εκεί αυτά τα ζητήματα, που και εκεί φαντάζομαι θα υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και αντίστοιχα να καλύψουμε τα θέματα αυτά.
0: Μα κύριε Στοιμεϊνίδη, είναι τραγικό να ακούς ότι ο γιατρός αυτός, ο άνθρωπος αυτός, που είναι ο ιατρικός σύλλογος, θα λέγα εγώ από την άλλη, ποια είναι η παρέμβασή του? Πάνε σε εκλογές οι ιατρικοί σύλλογοι, 14 του μήνα. Οι ιατρικοί σύλλογοι ασχολούνται με τι? Με τις καρέκλες, τι θα πει ο Γεωργιάδης, αντί να πιέσουν οι Γεωργιάδης ή να βγάλουν μεταξύ τους τα μάτια τους. Εγώ αναρωτιέμαι. Υπάρχει ένας ιατρικός σύλλογος. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν ένα πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την ιστορία. Αφήνεις έναν γιατρό, ο οποίος είναι για τόσους εκατοντάδες εργαζόμενους, για όλους τους επισκέπτες, να εκτελεί, επειδή εσύ θέλεις να κλείσεις αυτό το μνημονιακό όρο περί προσωπικού γιατρού και όλων των υπολείπων, ξέρουμε καλά τι συμβαίνει, με το να είναι και προσωπικός ιατρός, γιατί δεν έχεις άλλο προσωπικό ιατρό και άλλο ιατρείο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους σε μια πολύ μεγάλη ενότητα, δημοτική ενότητα που λέγεται Αλικαρνασσός, πρώην Δήμος Αλικαρνασσού, που εντάχθηκε με βάση τα νέα αυτοδιοικητικά δεδομένα με το Ηράκλειο και ανήκει πλέον στο Δήμο Ηρακλείου, και να εκτελεί χρέη ο ένας γιατρός και προσωπικού ιατρού. Δηλαδή, πού να το πεις και να μην γελάει και το παρδαλό κατσίκι μαζί τους?
1: Έτσι ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις και όλα αυτά τα ζητήματα, απλά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και συνεργασία μεταξύ νοφορέων. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, καταλαβαίνουμε ότι αφήνουμε τα πράγματα να τρέχουν με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο και με πολύ αρνητικές επιπτώσεις για εργαζόμενους, γιατρούς και πολίτες.
0: Όσο πιο σύντομα γίνουν εκλογές, ίσως ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα. Όσο πιο αργά γίνουν οι εκλογές, τόσο παίρνει παράταση το πρόβλημα. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε με την κοινή λογική.
1: Ναι, στην προεκλογική περίοδο πολλά ζητήματα επιβιώνται στη δημοκρατία μας.
0: Έτσι,
1: θα ήθελα επίσης, τελειώνοντας, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, μάλλον θα πρέπει να κλείσουμε. Θα ήθελα επίσης να κάνω και μια παρένεση στους εργαζόμενους. Είναι υποχρέωση της πολιτείας για τη θερμική καταπώνηση να συγκροτήσει νομικό πλαίσιο. Δεν το έχει κάνει. Πηγαίνουμε από εγκύκλιο σε εγκύκλιο, οι οποίες αμφισβητούνται από τους εργοδότες. Είναι υποχρέωση για την ισχύ τους. Είναι υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν υγιείς και ασφαλείς συνθήκες κάτω από συνθήκες καύσωνα και θερμικής καταπώνησης. Όταν όμως δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, τότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό ακόμα δυσκολεύει. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια γενική παρένεση επειδή αναδεικνύεται στην Ευρώπη πολύ τελευταία το ζήτημα του επαγγελματικού καρκίνου του δέρματος, είναι ο κοιμόμενος γίγαντας, έτσι τον χαρακτηρίζουν στην Ευρώπη.
0: Κύριε Στομινίδη, έχετε 5 λεπτά να μας διαθέσετε?
1: Ναι,
0: ωραία. Αφήστε με να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επιστρέφω για να ολοκληρώσετε την κουβέντα, για να είμαι εντάξει και με το χρόνο μου.
1: Ναι, βεβαίως, ευχαριστώ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε με μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα στην Ιδρομετάλ.

0: σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
1: Και εκεί. Και εκεί!
2: Και εκεί! Σύστα, we have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
16: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.

0: 84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Φιλοξενούμε στην συχνότητα του Ράδιο 984 τηλεφωνικά τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Είναι ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕΕ για θέματα ασφάλειας, είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Μας μιλούσατε για την θερμοπληξία, μας μιλούσατε για τον καρκίνο του δέρματος, κύριε Στοιμενίδη, θέλοντας να μας πείτε περισσότερα πράγματα, μάλλον θέλετε να πείτε σε ό,τι έχει να κάνει με την προσοχή και τα μέτρα ασφαλείας, έτσι.
2: Ακριβώς, θέλω να εκφράσω μια αγωνία, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση Δερματολόγων χαρακτηρίζει τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος ως τον κοιμόμενο γίγαντα. Και η εκτίμηση δική μου είναι με την κλιματική αλλαγή αυτή που υπάρχει. Πάντα υπάρχει κλιματική αλλαγή, απλά αυτή τη στιγμή οι μεταβολές είναι πολύ μεγαλύτερες σε μικρά χρονικά διαστήματα, η αύξηση θερμοκρασίας και η ηλιακή ακτινοβολία στην οποία εκτιθέμεθα είναι πολύ επικίνδυνη για το σώμα μας. Ξέρετε, κανονικά στους υπαίθριους εργασιακούς χώρους θα έπρεπε να κυκλοφορούμε με μακριά παντελόνια και μακριές μπλούζες ή πουκάμισα. Αυτό δηλαδή που το καλοκαίρι κυκλοφορούμε ουσιαστικά με μεγάλη έκθεση του σώματός μας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Με μαγιό, όπως λέει ο φίλος μου ο Παντελής εδώ, και μάλιστα με θέλει να σας μεταφέρω το εξής, ότι ποιος θα πάει να ελέγξει, ας πούμε, σε παραλίες με υπαίθρια beach κλπ. Όλα αυτά τα ανήλικα παιδιά, όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που με το μαγιό βρίσκονται γύρω-γύρω και τριγύρω για να σερβίρουν όλους εμάς. Ποιος θα πάει να τους ελέγξει, υπάρχει κάποιος μηχανισμός?
2: Η επιθεώρηση εργασίας κανονικά. Δεν ξέρω πόσους ελέγχους...
1: Με τους 7 σε Ηράκλειο και Λασίθι.
2: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μικρός αριθμός, είναι αστείος ο αριθμός. Δυστυχώς επιχειρησιακά ανυπαρκής, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουν οι συνάδελφοι εκεί. Να σας πω ότι σε ολόκληρη τη 12η δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν σημαίνει ότι είναι καλά στην Κρήτη. Αλλά πρέπει να τους ελέγξει η επιθεώρηση εργασίας, το ΣΕΠΕ. Αυτό που βλέπουμε, όπως λέτε, παιδιά να κυκλοφορούν με το μαγιό 13 ώρες, 14 ώρες την ημέρα, ασκεπής, χωρίς την κατάλληλη ενυδάτωση, χωρίς χρήση αντιλιακών, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα δούμε δηλαδή τα επόμενα χρόνια επιδημιολογικά μια τεράστια αύξηση στον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος και πρέπει να γίνει μια τεράστια κινητοποίηση από όλους τους φορείς και από την πολιτεία, η οποία δεν το βλέπει και αυτό το φαινόμενο, ώστε να αποτρέψουμε αυτούς τους κινδύνους για τον γενικό πληθυσμό. Άρα να μην τρυπόμαστε να φοράμε μακριά παντελόνια και μακριές μπλούζες, γυαλιά ηλίου, καπέλα αντιλιακά και καλή ενυδάτωση. Θα ήθελα να σας πω εδώ ότι στη Σλοβενία που η μέση θερμοκρασία είναι πολλούς βαθμούς κάτω από τη δική μας όλο το χρόνο, υπάρχει εκπαιδεύονται τα παιδιά από τον νηπιαγωγείο για το πώς θα προστατεύονται από τον ήλιο, και πλέον θεωρείται μόδα και το καλοκαίρι το μακρύ παντελόνι και η μακριά μπλούσα για άντρες και για γυναίκες.
1: Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω, γιατί στο ίδιο έργο θα ξαναγίνουμε θεατές και εσείς και εγώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρόνοιες, με το κοινωνικό κράτος, με την εφαρμογή των νόμων και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Στοιμενίδη. Καλημέρα σας.
2: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.

Το ελληνικό FBI χτυπά από το πρωί σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Έχει συλλάβει 13 άτομα. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει ακόμα 39 πρόσωπα που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση με τις επιδοτήσεις και των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται κατά πληροφορίες άτομα που συνδέονται με κέντρο υποδοχής δηλώσεων, μεταξύ των οποίων διαχειριστικός τέλεχος αλλά και εργαζόμενος κάποιας δομής. Η έρευνα γίνεται, όπως σας είπαμε, από το ελληνικό FBI. Το φερόμενο κυκλωμά σε αυτές τις δύο περιοχές φέρεται να έχει εξασφαλίσει παράνομα ποσά που ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω των επιδοτήσεων. Σαφέστατα, οι δηλώσεις στην πορεία της ημέρας σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις, την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και από όλα τα κομματικά του αξιώματα, ανακοίνωσε ο Γιάννης Ματζουράνης με επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο, καθώς και στα μέλη της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Στην επιτροπή του γνωστοποιεί την παραίτησή του, επικαλούμενον στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, τις επιλογές της ηγεσίας αλλά και τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανασυγκρότηση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Όπως επισημαίνει, η απόφασή του προέκυψε έπειτα από συνολική αξιολόγηση των πολιτικών δεδομένων και των εξελίξεων στο εσωτερικό του κόμματος, ενώ συνδέεται και με την ανάγκη, όπως αναφέρει, για τη συγκρότηση μιας ισχυρής δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ δεν σηματοδοτεί απομάκρυνση από την πολιτική δράση και τους κοινωνικούς αγώνες. Αντιθέτως, τονίζει ότι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, επιλέγοντας, όπως αναφέρει, τον τρόπο και τη θέση από την οποία θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλλει πιο αποτελεσματικά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Αφήστε το, ο γάτος μου θα είναι. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Να είστε όλοι σας καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Από μένα, τον Παντελή Μπότση. Άντε, καλημέρα, ζεστή.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε καταλάχανα.
2: Καλάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
7: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
16: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
17: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
18: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο συζητείται το μείζον ζήτημα της οριοθέτησης και της διαφαινόμενης συρρήκνωσης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο του Ηρακλείου φέρνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της όδους Αγίου Μινά και Κυρίλου Λουκάρεως σήμερα και αύριο. 182 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Κατάρτη της Γόρτινας, νότια του Ηρακλείου, ανάμεσά τους και 5 γυναίκες. Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Eurostat. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και από όλα τα κομματικά του αξιώματα ανακοίνωσε ο Γιάννης Ματζουράνης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι η αποχώρησή του δεν σηματοδοτεί απομάκρυνση από την πολιτική δράση και τους κοινωνικούς αγώνες. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας προτίθεται να προσφύγει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ενήλικης εργασίας, αφήνοντας αιχμές ακόμα και για παραβιάσεις της νομοθεσίας. Νέα επιχείρηση της Ελλάς από το πρωί για με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με 13 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη και 39 ακόμα πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.
18: 9.84. Ο καιρός.
19: Καλός ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου για σήμερα στην Κρήτη.
18: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας, γεια σας. Τετάρτη, 3 ο μήνας. Το σκοτσέζο David Byrne, αρχηγό των Talking Heads, οι περισσότεροι τους ξέρετε και το ξέρετε. Είπαμε να ξεκινήσουμε ανάδρομα, everybody loves, όλοι γελούν. Και πάμε παρακάτω. Το ολοκαύτωμα της Κανδάνου είναι ένα τερατώδες έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συμπυκνώνει ίσως περισσότερο από κάθε άλλο έγκλημα την κτηνώδη ιδεολογία και την πρακτική του ναζισμού και του γερμανικού στρατού πάνω στην Κρήτη. 3 Ιουνίου του 1941, δύο μέρες μετά τη λήξη της μάχης της Κρήτης και την πύριο νίκη του σε αυτή, ο γερμανικός στρατός κατοχής μπαίνει στην Κάνδανο, εξοντώνει όσους κατοίκους της βρίσκει στο πέρασμά του, καταστρέφει ολοσχερός το χωριό και τοποθετεί μια πινακίδα που αποτελεί μνημείο και ταυτόχρονα τρανή απόδειξη της ναζιστικής θηριωδίας. Δια την κτηνώδη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού από άνδρες, γυναίκες, παιδιά και παπάδες μαζί και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του Μεγάλου Ράιχ, κατεστράφει την 3 έκτου 41 η Κάνδανος εκ θεμελίων δια να μην επαναοικοδομηθεί πλέον ποτέ. Αμέσως μετά τοποθετούν μία ακόμη πινακίδα που έγραφε «Ως αντίπινον των αποπλισμένων πολιτών ανδρών και γυναικών και παιδών εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών καταστράφει η Κάνδανος». Δεν τους έφτανε αυτό, το 43 η ναζιστική Γερμανία επανέρχεται με μια νέα πινακίδα, εδώ υπήρχε η Κάνδανος, καταστράφει προς εξυλασμόν της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών. Οι τρεις αυτές ναζιστικές πινακίδες, η μία χειρότερη απ' την άλλη, αποτελούν το μνημείο της βαρβαρότητας και τα αδιάψευστα τεκμήρια της ενοχής της Γερμανίας για το τερατώδες αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και φωτίζουν ταυτόχρονα τα κίνητρά του. Η καταστροφή της Κανδάνου ήταν η συλλογική τιμωρία του κριτικού και συνολικά του ελληνικού λαού για την περήφανη στάση του και ο παραδειγματισμός των υπόλοιπων λαών σε όλη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη. Να μην σας πω τίποτα βεβαίως για το αίτημα των γερμανικών οφειλών επανορθώσεων κτλ. Το διεκδικούμε φανατικά. Θέλησαν να σβήσουν από το χάρτη την Κάνδανο, αλλά η Κάνδανος 2026 είναι ακόμη εδώ. Και όποιος δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το φωτεινό μήνυμα του ναζισμού κατά τα Χρυσάυγουλα, όποιος αμφιβάλλει τι κρύβεται πίσω από τους ρομαντικούς χρυσαυγίτες με το πνεύμα του εθνικοσοσιαλισμού, όποιος συσχετίζει ανιστόρητα τον πατριωτισμό με τον αιμοσταγή πατριδοκάπηλο εθνικισμό και όποιος δεν αντιλαμβάνεται σε ποιους δείχνει τόσο ανεκτικότητα το σύστημα, ας ρίξει μια ματιά στην Κάνδανο και στο Κοντομαρί. Δεν θα πω ούτε στα Νόγια ούτε στη Βιάνο. Θα μου πείτε κατά αντιστοιχεία, όταν ο Τραμπ λέει στον Νετανιάχου «You are fucking crazy», όλοι συμφωνούν. Άμα το πεις εσύ, ο Παντελής, ο Νίκος, εγώ, είσαι αντισημίτης. Αλλά ζούμε στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες μεσογειακές χώρες, οι πολίτες γοητεύονται με τα μεγάλα λόγια, ακόμη και όταν υποπτεύονται πως είναι εξ αρχής απραγματοποίητα. Ψευδής εμπιστοσύνη σε μη ειλικρινείς λογάδες πολιτικούς. Έτσι νοείται το δημοκρατικό παιχνίδι στο Ελλάδα και οι Έλληνες ψηφοφόροι έτσι ξεγελάνε μεν τους δε, συνένοχοι τελικά στο συμψηφισμό που γίνεται. Τα υπόλοιπα είναι διλήμματα, διακυβεύματα για πολύ λίγους, οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεάσουν ούτε το κλίμα, ούτε τα αποτελέσματα, ούτε τις δημοσκοπήσεις που είναι ημερησίως με το κιλό. Πάω στα ωραία. Παιδιά, θέλω να το πω. Μπράβο στον εμπνευστή της εκδήλωσης του Μασούτη χθες. Μπράβο, αυτός είχε και χιούμορ και άποψη για τα πολιτικά τεκτενόμενα. Τέτοια μηχανή βραδιά
Να βάλεις τον Άδωνη αντάμα με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή και να μην μιλιέται ο ένας με τον άλλον, ούτε ο Νίκος με τη Ζωή, ούτε ο Νίκος με τον Άδωνη, ούτε ο Άδωνης με τον Νίκο, ούτε ο Άδωνης με τη Ζωή, ούτε η Ζωή με τον Νίκο, ούτε η Ζωή με τον Άδωνη. Και κάπως έτσι ο Άδωνης εστράφει στο διπλανό, είχε να αποκούμπει το Θοδωρικάκο. Ήταν τέτοια η αμηχανία της εκδήλωσης που οργάνωσε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που η φωτογραφία που ανέβασε στο ίξο Άδωνης τα λέει όλα. Θέλω να πω μπράβο στον υπεύθυνο για το πως κάθονταν στην εκδήλωση που είχε αξιοζήλευτη αίσθηση του χιούμορ. Μπράβο. Την ίδια ώρα, καλά το γράφουν, αντικείμενο επιστημονικής μελέτης έπρεπε να είναι όσα γίνονται στην Ελληνική Βουλή. Έτσι όπως αυτή σχηματίστηκε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που μίλησε ο κυρίαρχος λαός το 23. Είναι μάλλον πρωτοφανές και ενώ έχεις επί μια εφταετία μόνο κομματική κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση στα κόμματα γίνεται του παζλ το ανάγνωσμα εντός της Βουλής. Μετά το λουκέτο στη Νέα Αριστερά κοινοβουλευτικά, ουχή κομματικά, αυτοί δεν ξέρουν ούτε να διασπαστούν. Έχουμε ένα ιστορικό ρεκόρ για τα πρακτικά της Βουλής. 6 βουλευτές που ανεξαρτοποιούνται. Μία που παρετήθηκε και τη θέση της πήρε άλλος που θα πάει με τους ανεξάρτητους. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές στην παρούσα Βουλή γίνονται αυτόματα ατύπως αξιωματική αντιπολίτευση. Διότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που την ορίσαμε τεχνητά αξιωματική αντιπολίτευση μετά την πολυδιάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, του Κουτρούλη τ' ανάγνωσμα, έχει 32 νοματέους και νοματέησες. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν μαζί με το Δραγασάκη πια στους 40. Τέτοιο χάος να φάν και οι κότες. Οι ανεξάρτητοι είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση εντός της Βουλής. Αν συγκροτήσουν ομάδα, θα μιλούν και παραπάνω. Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης παριστάνει τον ανήξερο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα συμμορία σήμερα. Συμμορίες σε όλη τη χώρα. Πώς συντονίστηκαν αυτές, αμοναχοί τους όλοι. Είναι σαν τα καπετανάτα. Άλλο καπετανάτο η Ανατολική Κρήτη. Άλλο η Νότια, άλλο η Δυτική, άλλο η Κεντρική. Άλλο ο Μοριάς, άλλο η Μάνη, άλλο η Κεντρική Ελλάδα, άλλο οι Κοζανίτες σήμερα. Τα καπετανάτα από μόνα τους κάνουν λεφούσια. Κανείς δεν συντονίζει ούτε γεωχωρικούς χάρτες, ούτε η Μητρώα εκμετάλλευση εγωπροβάτων. Τα ξέρανα μοναχοί τους αυτοί. Παίρνουν μπάρτσελορ οικονομίας. Ναι, αλλά είναι εκείνος ο Ντίλιαν, ρε παιδί μου, που τα έχει κάνει ακούκουρδα. Και τώρα πολλοί λένε ότι δεν μαζεύεται το πράγμα με τίποτα, διότι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που ο Ντίλιαν δηλώνει ότι η εταιρεία του πουλάει το Πρέταντορ σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Απλά το είπε πιο αναλυτικά ακόμη και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι η πιο σκληρή από τις τρεις και βάζει στο κάδρο τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Οπότε τώρα άντεξε μπέρδευε. Αφού έχει ήδη αποδειχτεί ότι χρησιμοποιήθηκε στη χώρα, το Predator λειτουργήσε αποκλειστικά ως φαίνεται μόνο για την ΕΥΠ. Αν η Ιντελέξα πούλησε το κατασκοπευτικό λογισμικό στην ΕΥΠ και αυτή το λειτουργήσε παράνομα στην Ελλάδα, στοχεύοντας υπουργούς της κυβέρνησης, εισαγγελείς, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους, μέχρι και ηθοποιούς, τον ακούσατε χθες τον Λαζόπουλο πως έκλεισε. Σηκώνει πολύ κουβέντα το πως έκλεισε ο Λαζόπουλος χθες. Είπε δύο πράγματα. Πρώτον, του ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό ενώ 8 μήνες έδινε μάχη μεταξύ ζωής και θανάτου μετά από παρενέργεια στο δεύτερο εμβόλιο για την COVID. Αυτό το ξέρε αυτός και ο γιατρός του μόνο. Κι όμως του ήρθε την ώρα που έμπαινε στο μαγνητικό ένα μήνυμα το οποίο ήταν και θολό αν ήταν περί του να ζήσει ή να πεθάνει. Το πάτησε γιατί σου λέει ποιος ξέρει για την υγεία μου. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο που είπε. Πόσοι γνώριζαν πέραν του γιατρού μου, του προσωπικού, ότι ήμουνα μεταξύ ζωής και θανάτου.
Το δεύτερο ήταν ακόμη χειρότερο που είπε. Εκτός, λέει ο Λαζόπουλος, αν αυτό το μήνυμα συνδέεται με ό,τι συνέβη στο εμβολιαστικό κέντρο που πήγα να κάνω τη δεύτερη δόση. Κάτι συνέβη εκεί. Κάποιοι εύχονταν τη ζωή ή το θάνατό μου. Βαριές κουβέντες. Και προανήγγειλε βιβλίο με αποκαλύψεις. Αν η Ιντελέξα πούλησε το κατασκοπευτικό λογισμικό σε μυστική υπηρεσία τρίτης χώρας, η οποία το λειτουργήσε στην Ελλάδα παράνομα, στοχεύοντας πολιτικούς στρατηγούς και το Λαζόπουλο, που τύχαινε και στόχος της ΕΥΠ μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, πού πάει το πράγμα? Και επίσης θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Αν ο Ανδρουλάκης, ο Σπύρτζης, ο Λαζόπουλος, οι δημοσιογράφοι, οι υπουργοί της κυβέρνησης, συνταελέχη του στρατού, παρακολουθούντουσαν νόμιμα από την ΕΥΠ, ποιοι ήταν οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που δικαιολογούσαν την παρακολούθησή τους νόμιμα? Πώς γίνεται τουλάχιστον αρκετά νόμιμα παρακολουθούμενοι να είναι επίσης θύματα του Πρέταντορ? Η γυναίκα του Φούρναρη βγάζει χωρίς ντροπή στο φως τα άπλυτά της. Ούτε είναι, ούτε φαίνεται τίμια. Και η απόκρυψη γίνεται μεγαλύτερο σκάνδαλο από τις υποκλοπές. Να θυμίσω για όσους επικαλούν την ιστορία ότι ο Νίξον, παιδιά, δεν παραιτήθηκε λόγω της διάρρηξης των γραφείων του Δημοκρατικού Κόμματος. Αναγκάστηκε σε παρέτηση 2,5 χρόνια μετά επειδή προσπάθησε να αποτρέψει την εξιχνίαση της υπόθεσης. Τον τότε ειδικό ανακριτή για το σκάνδαλο τον λέγαν Archibald Cox. Και η απόλυσή του οδήγησε την καριέρα του σε ατιμωτικό τέλος. Αλλά μετά ήρθε η ανάστροφη. Άλλα νέα. Δεν λέμε ότι ο αθλητισμός ενώνει και τα λοιπά και δεν πρέπει να πολιτικοποιείται και δεν το λέει η UEFA, η FIFA, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Άμα σηκωθεί κανένα πανό για τα τέμπη, γίνεται του κουτρούλι, σταματάει ο αγώνας να κατέβει το πανό και το πλακάτ. Άμα οι άλλοι φωνάξουν σταματήστε τον πόλεμο επίσης, η Ράγιο Βαγεκάνο που είπε για τη φτώχεια. Ναι, αλλά άμα είσαι η πλανητική δύναμη, Μουντιάλ με σύνορα. Οι Ιρανοί λέει θα κοιμούνται στο Μεξικό και θα περνούν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξουν. Κατά τα άλλα, το ποδόσφαιρο ενώνει, αλλά στο Μουντιάλ του 26 το Ιράν θα περνάει πρώτα από μια διαδικασία καθημερινά μετανάστευσης για να πάει να παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι που δεν πολιτικοποιείται το ποδόσφαιρο με τίποτα. Όχι, είναι μακριά, ο αθλητισμός ενώνει κάτω τα μίση και τα πάθη. Ωχ, Παναία μου, Παναία μου, τι να πεις. Και έρχομαι στα σχόλια. Την καλημέρα μου, λέει ο Χάρης. Νιώθω την υποχρέωση να διαχωρίσω τη θέση μου από κάτι άναρχο, αυτόνομο, άπλητους. Γιατί ρε Χάρη, τι έχουνε? Σε ένα πολυπολικό κόσμο, τι θέτε να κάνει ο Κυριάκος σαν επιχειρηματίας που είναι? Πηγαίνει με αυτόν που του δίνει περισσότερα. Υπάρχουν και κάποιοι νόμοι της αγοράς, βρε αδελφέ. Ναι, ωραία. Οι αναρχοαυτόνομοι τι σου φταίνε? Ότι είναι άλλουστοι, άπλητοι? Αλήθεια, άμα σου πού να περιορίσεις το νεράκι για πράσινη οικονομία, είναι καλά, ε? Θα δεις τα παρφούμια να πηγαίνουν. Ο Λευτέρης λέει το I can't breathe. Ενός παλικαριού που δολοφονήθηκε στην Αγγλία δεν χωρούσε στην ενημέρωση. Του έβαλαν χειροπέδες. Τι ήταν αυτό το βίντεο χθες? Ενώ ήταν μαχαιρωμένος, ο δολοφόνος δεν φόρλεσε καθόλου χειροπέδες, ούτε στο τμήμα τον οδήγησαν για να διαλέξει το φαγητό της αρεσκίας του. Αλλά αν δεν είναι από τις αφήξεις των δίθεν φτωχών, δεν δίνεται δεκάρα, ντροπή σας. Ποιος το είπε αυτό, Λευτέρη? Σύχη ήταν. Βρετανός υπήκος, καλοβαλμένος και κουβαλούσε και μαχαίρα. Δεν την άκουσες όλη, αλλά τη μαχαίρα την κουβαλούσε, λέει, για θρησκευτικούς λόγους. Μαχαίρωσε το 18χρονο και οι αστυνομικοί πήγαν και φορούσαν χειροπέδες την ώρα που το παλικάρι ξεψυχούσε, διότι δεν καταλάβαιναν, δεν είσαι λίγο πουθενά χτυπημένος. Εντάξει, Σωτήρη, εντάξει. Εγώ να μην ταυτίζω τον εθνικισμό με τη Χρυσή Αυγή και τους Ναζί, ρε Καραγκιόζη.
Μάλιστα. Εντάξει. Προχώρα. Τα χρεωστήτω, λέει του Λαζαρή, δεν ακούμε τίποτα από τα κεντρικά ΜΜΕ follow-up ρεπορτάζ που λένε πληρώνει ο λαό τεμπέληδε. Α, αυτά που γύρισε ή δεν γύρισε, ωραίστη. Αλέξανδρος. Εντάξει, λέει, τάχο στου Χρυσαυγίτε, του Γερμανού Ναζί, θα του αποκαλέσει με το όνομά του. Για του φασίστε, λέω, που μα ξανακαταστρέφουν πάλι με τα τσιράκια του. Το είπες εσύ, Αλέξανδρε. Δεν ξέρω τι λέει πολιτικά Σωτήριο Λαζόπουλος. Απάντησε όμως σε όλους αυτούς με καταλυτικό τρόπο στο τι έχει συμβεί στην πάρτη του. Για σκέψου το λιγάκι, Σωτηράκι, να μπαίνεις για μαγνητική και να σου εύχονται να κερδίσεις τη μάχη μεταξύ ζωής και θανάτου. Άγνωστη στο κινητό σου με μήνυμα, να σου πω εγώ πώς θα σου έρθει. Ο Περικλής λέει Twitter, η πόπη του φραπέ από πισίνα, φλέξαρε λίγο βυζί που λένε, βέβαια άλλο οι χαροκαμένοι με Ferrari, άλλο οι χαροκαμένες από τρένο. Πες το κι έτσι. Ο Κωστής μου λέει, έχεις καταλάβει τι γίνεται με τις κάμερες AI, μην ξύσεις αυτή, μην ξύσεις μύτη. Και τελικά βάλει την πεθερά δίπλα και χωρίς ζώνη, ούτως ή άλλως θα σε καταγράψουν κι άλλο να μην έχεις. Είναι, παιδιά, το λογισμικό βλάκας. Οπότε θα πάμε σε αναβάθμιση του λογισμικού στα πιο κρυφά σου κύτταρα για να μην διαμαρτύρεσαι για το πρόστιμο που τρως. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε με τραγούδι.

Να πίνεις, να δροσίζεσαι, τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν. Ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψεις που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές. Κυπάρι ανθισμένο, στον ίσκιο του να κάθεσαι κι εσύ και η καλή σου.

0: Λοιπόν, τα παιδόπουλα δίνουν κάθε μέρα, όπως ξέρετε. Μία τα γενικά, μία τα ΕΠΑΛ. Σήμερα η σειρά των γενικών σε βασικά μαθήματα κλειδιά στις κατευθύνσεις, μαθηματικά, βιολογία αρχαία και φυσικά κάθε πρωί το πρώτο σχόλιο από το Διευθυντή των Φροντιστηρίων Πουκαμισά, τον κύριο Μάνο Μαυράκη. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να ανησυχώ με την παύση που έκανες?
1: Ναι.
0: Οχ, για λέγε.
1: Όχι. Απλώς άριστα σήμερα δεν έχουμε. Άριστα σήμερα δεν έχουμε. Πάμε να τα πούμε λίγο με τη σειρά. Λοιπόν, στα μαθηματικά συνέβη αυτό που αναμένουμε. Ένα απαιτητικό διαγώνισμα, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Ένα ΔΕΛΤΑ 4 όμως που είχε 10 μονάδες, το οποίο χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά δύσκολο. Όχι αλόκοτο, όχι παράξενο, όχι ουρανοκατέβατο, αλλά εξαιρετικά δύσκολο, που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Δεν λέω κάτι τρομερό, γιατί μιλάμε για θέμα ΔΕΛΤΑ. Εντάξει, όμως είναι ένα υποερώτημα το οποίο έχει 10 ολόκληρες μονάδες. Αυτό ας πούμε ότι δεν είναι πολύ καλό.
0: Άρα δηλαδή,
1: μαζεμένες τόσες μονάδες ένα υποερώτημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σωστό, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, για τη διαβάθμιση του διαγωνίσματος. Δηλαδή εδώ είναι 10 μονάδες που θα μπορέσουν πολύ λίγοι, πραγματικά πολύ λίγοι, να τις ακουμπήσουν. Κατά τα άλλα, η διαβάθμιση είναι καλή, απαιτητικό, ξαναλέω, όπως το αναμέναμε για τα μαθηματικά. Αλλά
0: άρα άριστα, εδώ τώρα λες ότι το άριστα, από τη στιγμή που έχεις ένα υποερώτημα ΔΕΛΤΑ 10 μονάδων, εκτός αν είσαι διάνοια, εντάξει. Αλλά λες όμως ότι
1: σωστά,
0: εκεί είναι ένας κόφτης. Μάλιστα. Κατά
1: είναι
0: τα άλλα όμως,
1: αυστηρός, ναι, μαθεμένος ένα υποερώτημα που τέλος πάντων δεν θα το θέλαμε έτσι.
0: Είχε δυσνόητα σημεία στα μαθηματικά όμως? Χρειαζόντουσαν επεξήγηση ή όχι?
1: Όχι. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Υπήρχε σαφήνεια και μια χαρά, ας πούμε έτσι. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν ήταν αυτό. Κατά τα άλλα, όλα τα ερωτήματα είχαν τις δυσκολίες τους, σωστά όμως διαβαθμισμένα, από το Β στο Γ. Δηλαδή, okay. Αυτό νομίζω ότι ήταν το τρωτό σημείο, θα το θέλαμε λίγο αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αρχαία ελληνικά. Α, αρχαία ελληνικά, ναι.
1: Ωραία, αρχαία ελληνικά. Και αυτό είναι δυσκολότερο από τα περσινά. Είναι η ηθικά νικομάχια Αριστοτέλης. Είναι μια ενότητα 13η που στο περιεχόμενό της είναι πιο απαιτητική, έτσι κι αλλιώς, στην κατανόησή της.
0: Αυτό είναι το γνωστό, τα ηθικά νοικομάχια.
1: Αυτό είναι το διδαγμένο, το γνωστό, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο από μόνο του, δηλαδή ως θεματική ενότητα, χαρακτηρίζεται από τις πιο απαιτητικές, έτσι κι αλλιώς. Ήθελε πολύ καλή μελέτη και κατανόηση όλα όσα είναι μέσα στο σχολικό βιβλίο. Αυτό θα πω.
0: Μάλιστα. Το άγνωστο, τι έπεσε βρε Μάνο, το άγνωστο, ξέρουμε? Για
1: ναι,
0: να δούμε πού
1: πάνε. Είναι Λυσίας. Δεν έχω λεπτομέρειες. Δεν
0: Αττική
1: είναι
0: διάλεκτο. Μάλιστα.
1: Ποτέ δεν είναι δύσκολος ο Λυσίας. Μέτρια δυσκολία όσον αφορά τη μετάφραση. Είχε δύο γραμμούλες εκεί. Πώς δεν γίνεται? Δεν γίνεται να μην έχει. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Μια δυσκολούτσικη γραμματική με κάτι ρηματικούς τύπους, 4 μονάδες. Μια δυσκολίτσα επίσης στον υποθετικό λόγο, 4 μονάδες. Εντάξει, κύριε Σαχίνη, αναμενόμενα όμως, πράγματα που τέλος πάντων χρειάζονται για τη διαβάθμιση και για να ξεχωρίσουν τα άριστα γραπτά.
0: Σωστό.
1: Ωραία.
0: Σωστό.
1: Καλό διαγώνισμα χαρακτηρίζεται πάντως. Την ποιότητά του, το στήσιμό του, στη διαβάθμισή του, ναι, είναι πιο δύσκολο από πέρυσι. Ναι, έχει μια ενότητα η οποία γενικώς δυσκολεύει τις υποψήφιες στην κατανόησή του. Λέω για την 13η ενότητα στα νοικομάχια. Όμως ένα καλό διαγώνισμα.
0: Πες μου κάτι, ούτε εδώ είχαμε κάτι δυσνόητο που χρειαζόταν επεξής.
1: Όχι.
0: Για πάμε βιολογία τώρα, γιατί και αυτό είναι μάθημα, ιδίως για αυτούς που θέλουν βιολογικά, ιατρικά κτλ. Είναι...
1: Σωστά. Για τις επιστήμες υγείας είναι κρίσιμο και σε αρκετές σχολές είναι και μάθημα συντελεστή. Εγώ εδώ τώρα μου είπαν ότι προς έκπληξή μας τα θέματα γάμα, και το θέμα γάμα και όχι το δέλτα, είναι αυτό που ζόρισε. Λοιπόν, αυτό επίσης βάζει την κλοποδιά, γιατί ξέρετε, έχουμε συνηθίσει σε μια διαβάθμιση λογική που φτάνει στο τέλος τα θέματα δέλτα να δυσκολεύουν ιδιαιτέρως. Εδώ λοιπόν είχαμε μια ανατροπή με γάμα 1 και γάμα 2, άρα είμαστε στο γάμα θέμα που είχαμε αρκετά μεγάλη δυσκολία, λένε οι βιολόγοι, με μια αξία 12 μονάδων, έτσι,
0: 12 μονάδων, με, μάλιστα.
1: 12 μονάδων και μεγάλη διαφορά στη δυσκολία από τα περσινά.
0: Α.
1: Πάντα συγκρίνουμε τα περσινά γιατί η αναφορά μας έχει να κάνει με τις βάσεις.
0: Σωστό,
1: έτσι,
0: σωστό.
1: Με τι θα συγκρίνουν τα περσινά. Εδώ ναι, έχουμε κάτι κρίσιμο μάλλον.
0: Άρα αντιλαμβάνουμε ότι τα παιδιά ήταν λίγο, δεν ξέρω, έτσι νομίζω, χαλαρά μετά την έκθεση. Εδώ έχουμε ένα βαθμό δυσκολία σε σχέση με πέρυσι. Άρα ναι, μπορεί να είναι ένα μέτρο για τη διαμόρφωση των βάσεων, δεν ξέρουμε ακόμη, αλλά λέμε
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Θα το δούμε.
0: Συνολικά όμως θεωρείτε, κύριε Μαυράκη μου, ότι είναι από τα θέματα που είναι μέσα στο σύστημα, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ήταν και extreme.
1: Δεν είναι κάτι αλόκοντο, ούτε μάλιστα, είναι κάτι. Όμως, εντάξει τώρα, επειδή διαβάζουμε σχέση με τα περσινά και επειδή γενικά η διαβάθμιση λέει ότι στο δεύτερο θέμα περιμένεις τα extreme ή την ιδιαίτερη δυσκολία, όταν προχωράει κάποιος ένα διαγώνισμα και σκοντάφτει από το γάμα 1, του χαλάς λίγο και την ηρεμία και την ψυχολογία. Δηλαδή θέλει γενικά μια πολύ ψύχρινη αντιμετώπιση. Έτσι κι αλλιώς είναι μέσα σε αυτά που διδάσκουμε, ότι δεν τρελαινόμαστε, πάμε με τη σειρά. Όταν σκοντάψουμε κάπου δύσκολα, σκεφτόμαστε ότι είναι δύσκολο και για όλους τους άλλους. Αλλά τέλος πάντων, δεν γίνεται να μην το σχολιάσουμε. Εμείς προτιμάμε η διαβάθμιση να είναι κανονική και να φτάσουμε στο δέλτα να έχουμε τα δύσκολα. Okay. Εδώ λοιπόν είχαμε γάμα 1, γάμα 2, 12 μονάδες, οι οποίες ήταν πολύ δυσκολότερες από τις περσινές αντίστοιχες μονάδες του τρίτου θέματος. Αυτό κάνει ένα διαγώνισμα βιολογίας το σημερινό να χαρακτηρίζεται δύσκολο διαγώνισμα. Εδώ λοιπόν επίσης το άριστα, γιατί άλλα χρόνια το είχαμε στο μυαλό μας, τη βιολογία, πάμε να χτυπήσουμε τα 19 και τα κοσάρια. Εδώ τώρα τα κοσάρια μάλλον είναι ένα δύσκολο πράγμα. Εντάξει, και αναφέρομαι σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα.
0: Άρα ιδιαίτερη λοιπόν αγωνία και προσήλωση σήμερα στις 2.30 στην Κρήτη TV για τις απαντήσεις, γιατί από εδώ και κάτω
1: σωστά,
0: δεν είναι έκθεση, είναι πιο ποσό μετρημένο, να το πω, οπότε εδώ
1: σωστά,
0: μάλιστα, καρφωμένοι όλοι να
1: μία, δούμε. Μία-μία τις μονάδες τις μετράμε και τις υπολογίζουμε. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Έτσι είναι.
1: 2.30 ώρα είμαστε στη τηλεόραση ζωντανά τις απαντήσεις στους φροντιστήρια.
0: Αύριο τι έχουμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Αύριο τι έχουμε, πάλι.
1: Αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή έχουμε λατινικά, έχουμε χημεία και έχουμε και πληροφορική. Αυτά είναι τα τρία μαθήματα των προσανατολισμών.
0: Μάλιστα.
1: Και στο neakrit.gr ετοιμαζόμαστε να ανεβάσουμε το πρώτο σχόλιο.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Κύριε Μαυράκη, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη στα παιδιά. Δεν τελειώνει τίποτα.
1: Όχι, είπαμε.
0: Ναι.
1: Ό,τι είναι δύσκολο είναι για όλους δύσκολο. Αυτό είναι το σύνθημα. Ό,τι είναι δύσκολο είναι για όλους δύσκολο. Λοιπόν, αυτό είναι ισχύει έτσι σε κάθε περίπτωση.
0: Καλημέρα.
1: Καλή
0: καλημέρα
1: σε όλους. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, έχω ένα υπόλοιπο σχολείο. Λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά: το Ιράν έβαλε 10 φάουλ στο γάμα στην Τουρκία. Είναι ομαδάρα από το Μεξικό που είναι και κοντά στο Τέξας. Θα κολλήσει με ανάποδο ψαλίδι, θα τα βάζει από εκεί. Δεν είπα εγώ θα κολλήσει, Νίκο. Είναι όμως που το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, έξω η πολιτική. Η Φωτεινή λέει: καταλάβατε σε τι σάπια χώρα ζούμε, γιατί να παρακολουθεί το Λαζόπουλος ή οι υπουργοί γυναίκες του κλπ. Ο ανεκδίκητος είχε μεγάλα αυτιά για να εκβιάσει, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια λύση στο μαθητή που έγραψε το δικό του θέμα και τα αρδάκια τον έκοψαν. Μπράβο στη νεολαία. Το θέμα δεν είναι ότι τον έκοψαν. Δεν τους ενδιαφέρει να ακούσουν τι λέει η νεολαία. Ό,τι και να λέει είναι η νεολαία μας. Πώς θα γίνει τώρα. Άλλος φίλος εδώ πέρα μου γράφει, η Κατερίνα: Θεούλης ο διοργανωτής του Μασούτη, το είπα και εγώ. Μα το Θεό τον ζήλεψα. Θεούλης, πραγματικά. Να βάλεις τώρα Άδωνη, Νίκο Ανδρουλάκη και Ζωή μαζί, είσαι Θεός. Γιάννη, δεν το καταλαβαίνω. Ποιον να καλέσουμε, γιατί λέει δεν καλείται στο σταθμό ή δεν έρχονται, δεν ξέρουν. Δεν καταλαβαίνω, Γιάννη, τι εννοείς. Γίνε πιο σαφής και τέλος. Πριν πάω στο διάλειμμα, λέει ο Κωστής: αυτά είναι τα μισά της οδηγίας που έχει αστυνομία δήθεν κατά του ρατσισμού, που οδηγεί σε ρατσισμό κατά των γηγενών, να λέτε. Μάλλον αληθορίζεται στο τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κανείς δεν αληθορίζει για τίποτα, Κώστα μου. Κανείς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διάλειμμα.
2: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε

0: δωμάτιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
1: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
0: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
1: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
2: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε, ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
6: Μόνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
11: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
15: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
17: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
16: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
15: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
21: 10 και 38 πρώτα λεπτά. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι αυτό που συμβαίνει την τελευταία εβδομάδα είναι πρωτοφανές, αλλά όχι για τη χώρα μας. Στη χώρα το βλέπουμε συχνά πυκνά. Με το κιλό η δημοσκοπή, ρε παιδί μου, δεν προλαβαίνεις να αυθομοιώσεις τη μια. Και προσέξτε, υπάρχει το γνωστό έτσι τετριμένο, είναι η φωτογραφία μια στιγμής, ωραία. Ναι, αλλά να την αφομοιώνει στη φωτογραφία και θα περίμενε κανείς.

0: Γιατί υπάρχουν σοβαρές εταιρείες, θέλω να το πω αυτό, που κάνουν μετρήσεις και δίνουν έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν και εταιρείες όμως που είναι φέρε το non-paper ή το paper εδώ και βγάλε μου τα νούμερα και βγάλε μου εκτιμήσεις, προθέσεις και πάει λέγοντας. Και αν αυτό γίνεται την ημέρα 3-4 φορές, το πολύ το κύριε Ελέησον λέει ο σοφός λαός, το βαριέται και ο παπάς. Μόνο που εδώ, μέχρι να το βαρεθεί ο παπάς, φτιάχνονται αφηγήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι προφανές ότι έχουμε ένα ανακάτεμα της τράπουλας, δεν θα πω τίποτα βαθύτερο και βαθιστόχαστο, στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε αναδιευθετήσεις, ανατοποθετήσεις, είδατε στη Βουλή, δεύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη ανεξάρτητη, 40 φτάσαν ζωή να έχουν. Τρίτο κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που αυτό έγινε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν διασπάστηκε η αξιωματική αντιπολίτευση του 23. Τι δεν καταλάβατε. Υπάρχει λοιπόν μια κινητικότητα σε αυτό το σύστημα ανακατανομής. Ίσως αν προσέξει κάποιος και φύγει από την νουμερολαγνία, σήμερα κυκλοφορεί μια δημοσκόπηση για την Κρήτη, αλλά μου κάνει εντύπωση ούτε στάθμισμα έχει ούτε τίποτα, έτσι, γενικά. Αν σου λέει ρίξε εκεί τώρα. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον ένα πράγμα. Τι δείχνει όλων, όχι τα νούμερα, ότι είναι κρίσιμο τελικά πόσοι θα πάνε στην κάλπη. Προσέξτε το αυτό, γιατί όσο πάνε στην κάλπη παραπάνω από αυτούς που είναι απογοητευμένοι, αποχή κτλ, τόσο το μοσαϊκό γίνεται από συμπαγές διάχυτο. Μέχρι εκεί δεν λέω κάτι άλλο. Και όχι, όπως έχει πει και ο Χαν Λάιν, Αμερικανός συγγραφέας, ένας απεσιόδοξος εκπλήσεται εξίσου συχνά με έναν αισιόδοξο, αλλά επειδή είναι απεσιόδοξος πιο ευχάριστα. Είπα λοιπόν σήμερα να κάνουμε μια συζήτηση με κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις, χωρίς να αγνοήσουμε το πεδίο των δημοσκοπήσεων, με έναν άνθρωπο που εγώ προσωπικά τον θεωρώ πρώτα-πρώτα ένα σοβαρό πολιτικό επιστήμονα, κατά δεύτερον έχει πει για τις εταιρείες μετρήσεων, είναι και ο ίδιος επικεφαλής μίας εξ αυτών της Public Issue, έχει πει όμως κατά καιρούς ότι χρειάζονται άλλα εργαλεία στην εποχή που ζούμε. Και κυρίως πρόσεξα ότι στις πρόσφατες κυπριακές εκλογές, ευτυχώς που υπήρχε στη μετάδοση των αποτελεσμάτων του ΡΙΚ, διότι τάλε κουάλε ο ελληνισμός δεν αλλάζει, αν άκουγε στους εκπροσώπους των κομμάτων, ο καθένας είχε κερδίσει και τους επανέφερε με τα δεδομένα στην τάξη. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαυρής, σας θυμίζω ότι είναι εξόχως αποκαλυπτική συζήτηση που είχαμε κάνει πριν ένα μήνα, λες και το βλέπε ότι έρχεται με τις μετρήσεις. Καλημέρα, κύριε Μαυρή.
1: Καλημέρα, κύριε Σαγίνη. Θέσατε πάρα πολλά θέματα επί της ουσίας.
0: Ναι, θέλω να μου πείτε πριν από οτιδήποτε άλλο, διότι εκείνη την Κυριακή περί άλλων όλοι παρακολουθούσαν, αλλά εγώ έχω έτσι ένα βίτσιο με τις εκλογές, θέλω να το πω, επαγγελματικό βίτσιο, αυτό εννοώ, και έβλεπα ΡΙΚ. Κατάλαβα ότι το ελλαδικό πολιτικό προσωπικό, για να είμαι σαφής, δεν έχει και πολλές διαφορές. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στη Λευκωσία.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Νομίζω και εγώ ότι οι εκλογές στην Κύπρο έχουν αναλογίες. Μάλλον το τι συμβαίνει με τα πολιτικά κόμματα και την κρίση εκπροσώπησης στην Κύπρο έχει αναλογίες με τα εδώ, τα δικά μας. Βεβαίως υπάρχει μια βασική διαφορά εκεί, είναι προεδρικό το σύστημα και βγάζει ο πρόεδρος, κυβερνάει, τα κόμματα πάνε στη Βουλή, αλλά η κρίση των κομμάτων, να πω εδώ ότι στην Κύπρο κατεβήκαν για πρώτη φορά 19 κόμματα στις εκλογές. Εδώ, σε εμάς, εμείς είμαστε κάπως περισσότεροι, δηλαδή 31 την προηγούμενη φορά, άλλα τόσα 35 περίπου σε ευρωεκλογές, αλλά αναλογικά του πληθυσμού είναι μεγαλύτερο η διασπορά της ψήφου στην Κύπρο. Αυτό έχει μια σημασία, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται με τις δημοσκοπήσεις εδώ νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα φρένο. Θεωρούμε τετελεσμένα πράγματα που δεν είναι. Είπατε στην αρχή ότι όλοι μιλάνε για φωτογραφία, αλλά τελικά μόνο φωτογραφίες δεν βγάζουμε, έτσι, εδώ μιλάμε για οριστικοποιημένα στοιχεία. Και να πω εδώ ότι στην Κύπρο, για παράδειγμα, τα νέα κόμματα, γιατί και εκεί δημιουργηθήκαν 3-4 καινούργια κόμματα, πριν από 3 μήνες περίπου τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις ήταν διπλάσια, τελικά στην κάλπη πήρανε ούτε το 50% από αυτό που δίνανε οι δημοσκοπήσεις και που είχαμε όλοι, αυτά βλέπαμε και αυτά λέγαμε, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αν σκεφτούμε τώρα ότι ξέρετε πόσες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει από τον Ιούνιο του 23 μέχρι σήμερα. Έχουμε περίπου είναι 3 χρόνια, 1070 μέρες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 288. Η 288η δημοσκόπηση, δημόσιες δημοσκοπήσεις, έτσι, αυτές που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωση. Σημαίνει ότι δημοσιεύεται στην Ελλάδα πανελλαδικές δημοσκοπήσεις, δεν αναφέρομαι στις τοπικές περιφερειακές, περίπου μία κάθε 3,5 με 4 ημέρες. Είναι πληθωρισμός. Έτσι. Είναι πληθωρισμός δημοσκοπήσεων και δεν μπορεί τόσες πολλές φωτογραφίες που βγαίνουν. Θα πρέπει να μας έχουν κάνει λίγο πιο επιφυλακτικούς, γιατί τελικά είπατε πολύ σωστά ότι αυτή η Βουλή καταρχήν που υπάρχει είναι πολύ ενδιαφέρον το φαινόμενο. 40 ανεξάρτητοι βουλευτές που εξελέγησαν με κάποιο κόμμα και τώρα δεν εκπροσωπούν το κόμμα τους. Δεύτερη δύναμη. Είναι μια Βουλή, καταρχήν να προσθέσω, που έχει 297 μέλη.
0: Σωστό. Πολύ σωστό, γιατί το ξεχνάμε. Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και μας το θυμίζετε.
1: Από το 1952, έτσι, η Βουλή των Ελλήνων είχε 300 μέλη. Πρώτη φορά έχει λιγότερα. Εντάξει, για τους λόγους που ξέρουμε, για τη διαγραφή των Σπαρτιατών. Υπάρχουν κόμματα που δεν υπήρχαν κοινοβουλευτικές ομάδες, όπως η Νέα Αριστερά, η οποία δημιουργήθηκε και διαλύθηκε. Όπως είπατε, άλλο κόμμα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση όταν γίνανε οι εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε την θέση αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε μια τρομακτική κινητικότητα στην ψήφο. Το ΠΑΣΟΚ, σας θυμίζω εδώ ότι αν δει κανείς αυτά τα τρία, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο τις τάσεις στις δημοσκοπήσεις, αφού όλοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Λοιπόν, σας θυμίζω τι διακυμάνσεις έχει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 3 χρόνια. Ή το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που έφτασε στο 20% και κατρακύλησε μετά. Ή η άνοδος που είχε το ποσοστό της Πλεύσης Ελευθερίας που έφτασε στο 15-16%. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Γίνεται πράγματι μια ανακατάταξη. Είναι εν θερμό. Δεν έχει αποκρισταλωθεί τίποτα. Και όποιος βγάζει, και αναφέρομαι στα μέσα ενημέρωσης, προσπαθεί να βγάλει οριστικά συμπεράσματα ή στην καλύτερη περίπτωση κάνει λάθος εκτίμηση, στη χειρότερη κάνει χειραγωγική χρήση και προπαγανδιστική χρήση των ερευνών. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα αυτή τη στιγμή για παγίωση καταστάσεων και μου κάνει και λίγο εντύπωση, θυμάστε την παλιότερη συζήτηση για το ποιος προηγείται, για την ψαλίδα πρώτου δεύτερου κόμματος. Τώρα αυτό ήταν μια συζήτηση δεκαετίας του 90, του 2000, ποιο κόμμα προηγείται, πώς είναι η ψαλίδα, αν είναι τρεις μονάδες, μισή μονάδα, αν παίζεται το. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη κουβέντα αντίστοιχη, η ψαλίδα δεύτερου τρίτου κόμματος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω ότι είναι το ίδιο προβληματική με εκείνη. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα συνιστούσα λίγο ψυχραιμία.
0: Κύριε Μαυρή, επειδή θέλω, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, θέλω να σας το πω, που στέλνει διαρκώς μηνύματα, θα τα δούμε συνέχεια. Θέλω να παρακαλέσω ακροατές να περιμένουν λίγο. Θέλω να σας ρωτήσω, διότι όποιος πει ότι Σιλίβδιν πετάω στον κάλαθο των αχρήστων τις εταιρείες μετρήσεων, μάλλον δεν έχει καταλάβει μερικές βασικές αρχές. Αυτό είναι άλλο όμως.
1: Λάθος είναι και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό είναι λάθος.
0: Από την άλλη όμως θέλω να σας ρωτήσω και ξεκινάω από αυτό, γιατί είναι η πέτρα του σκανδάλου. Ακούω τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να λένε ότι χρειάζονται να εξυγχρονιστούν, να εμπλουτιστούν οι κανόνες και έχουμε ένα δίκτυο αυτοθέσμησης. Αλλά δεν το βλέπω, θα σου το πω ευθέως.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι όλες οι εταιρείες, δεν τσουβαλιάζω, αλλά είμαι σαφής, όλες οι εταιρείες με ευκρίνεια εξηγούν στον πολίτη όταν εμφανίζονται οι δικοί τους στα τηλεοπτικά δίκτυα για λογαριασμό ποιου κάνουν τη μέτρηση?
1: Όχι. Όχι, διότι αυτό είναι ένα εντελώς ελληνικό φαινόμενο. Δεν έχει σε όλο τον κόσμο οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι σοβαρές και οι καθιερωμένες, έχουν μακροχρόνιες συνεργασίες με τα αντίστοιχα μέσα. Δηλαδή με το CNN, με μια συγκεκριμένη εταιρεία, παλιότερα με την Gallup ή με την HKEP.
0: Σωστά.
1: Αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, που δημοσιεύεται μία έρευνα σε ένα περιφερειακό ή τοπικό μέσο και αναπαράγεται από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτήτως αν συγκρίνουμε μεθοδολογίες, δειγματοληψίες, σταθμίσεις, διορθώσεις κτλ. Αυτό το πράγμα είναι ένα ελληνικό φαινόμενο και έχει να κάνει με μια κατάχρηση. Και δεν φταίνε οι εταιρείες τόσο πολύ εδώ πέρα. Πιστεύω ότι η ευθύνη είναι μοιρασμένη. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω και εγώ είμαι πιο απεσιόδοξος, όπως λέγατε και πριν. Είμαι απεσιόδοξος γιατί εν μέρει χάθηκε αυτή η δυνατότητα να ενταχθούν οι δημοσκοπήσεις στο πολιτικό σύστημα, γιατί είναι ενταγμένες. Είναι ένας άτυπος θεσμός, όσο και αν δεν μας αρέσει, άτυπος, γιατί δεν προβλέπεται από πουθενά. Είναι μέρος ουσιαστικό πια του πολιτικού συστήματος. Και να πω εδώ και κάτι το οποίο, επειδή αναφέρατε την αυτορύθμιση, στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει νόμο δρακόντιο για τις δημοσκοπήσεις. Από το 2007 είναι ο νόμος Ρουσόπουλου, ο 3603. Το 3603 αποτελεί ένα πλαίσιο ψηφισμένο εδώ και 20 χρόνια. Λοιπόν, το αστείο είναι ότι είναι τόσο αυστηρός αυτός ο νόμος που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και αν θέλετε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί έχει ευθύνη και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία έχει ρόλο. Ο νόμος αυτός αναφέρει ότι όποια εταιρεία δημοσκοπήσεων κάνει έρευνα για λογαριασμό δημόσιου φορέα, οποιοδήποτε υπουργείου, οργανισμού κτλ., οφείλει να καταθέτει τις έρευνες στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής και η Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής πρέπει να ανακοινώνει κάθε χρόνο το σύνολο των ερευνών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του δημοσίου. Το έχετε δει ποτέ εσείς αυτό τα τελευταία 21 χρόνια? Εγώ όχι.
0: Άρα κύριε Μαυρή, γιατί είστε σαφείς, γιατί προφανώς και στη χώρα υπάρχουν σοβαρές εταιρείες, αλλά θέλω να το πω αυτό. Μου λέτε ότι αν ο Γιώργος Σαχίνης, η εταιρεία μετρήσεων Γιώργος Σαχίνης, έχει πάρει 100 δουλειές, θα το πω λαϊκά εγώ, από το δημόσιο, μετά ο πειρασμός από αυτόν που ελέγχει το δημόσιο να φτιάξει και μία δημοσκόπηση που ο Μαυρής θα είναι πρώτος απέναντι στον Παντελή, ακόμη και αν ο Παντελής είναι πρώτος στην πραγματικότητα, δεν έχει και μεγάλη απόσταση.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχει μία βάση και αρκεί κανείς να είναι λίγο ενήμερος δημοσιογραφικά για να βλέπει έτσι, τι γίνεται. Μάλιστα. Πού ανήκουν κάποιες εταιρείες.
0: Άρα η διαφάνεια, λέτε,
1: εταιριών από κλιματικούς όμιλους.
0: Άρα η διαφάνεια που λέτε, που ο ίδιος ο σκληρός νόμος 20 ετίας πίσω προβλέπει, δεν εφαρμόζεται. Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Υπάρχει προστατευτικός σκληρός? Είμαι σαφής, όπου μπορείτε και όπου θέλετε απαντάτε εσείς. Αλλά ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι επίμονος. Υπάρχει η άλλη πατέντα, το άλλο τρίκ? Δηλαδή, είμαι ο Γιώργος Σαχίνης, ο αρχηγός του Αλφα Κόμματος.
1: Ναι.
0: Πληρώνω τη δημοσκόπηση στο Γιάννη Μαυρή, αλλά για να μην φανώ εγώ, την μπασάρω σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο. Και εμφανίζεται ως δημοσκόπηση του τηλεοπτικού δικτύου, ενώ την έχω πληρώσει εγώ.
1: Ναι. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και δεν νομίζω ότι θέλω τυφλή κανείς. Είναι πρακτικές που κανείς μπορεί να το καταλάβει ότι ισχύουν. Είναι μια τριγωνική σχέση αυτό το πράγμα. Απλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο ειδών δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Οι λεγόμενες δημόσιες, το public polling, οι δημόσιες δημοσκοπήσεις, αυτές που γίνονται πραγματικά για λογαριασμό των μέσων ενημέρωσης και που τα μέσα ενημέρωσης που είναι παγκοσμίως και ιστορικά ένας βασικός πελάτης της μεθόδου των δημοσκοπήσεων, έτσι, και η τηλεόραση και η εφημερίδα και ο τύπος παλιότερα και το ραδιόφωνο, και υπάρχουν και ιδιωτικές έρευνες, ενώ οι έρευνες που γίνονται για λογαριασμό είτε κομμάτων εμπιστευτικές, οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται γιατί θέλουν τα κόμματα να ξέρουν τι γίνεται. Υπάρχουν έρευνες για υποψήφιους βουλευτές ή δημάρχους ή περιφερειάρχες που επίσης δεν δημοσιοποιούνται. Τώρα, εάν κάποιοι μπαίνουν στον πειρασμό, και είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που έχει οδηγήσει και σε διενέξεις και μηνύσεις στο παρελθόν, ιδίως στις δημοτικές εκλογές. Αν κάποιοι μπαίνουν λοιπόν στον πειρασμό να χρησιμοποιούν ιδιωτικές έρευνες που τους είτε είναι πραγματικές και σωστές, αλλά τους συμφέρουν και προσπαθούν με αυτό να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είτε ακόμα χειρότερα να παρουσιάζουν fake news, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν κώδικες διοντολογίας και για τις εταιρείες που προσπαθούν να αυτορυθμίζονται και για τα μέσα ενημέρωσης, έτσι, και φυσικά Και υπάρχει και το θέμα της ρύθμισης από την πλευρά της πολιτείας, της Επιτροπής Διαφάνειας, που σας είπα όμως σε τι επίπεδα βρίσκεται στη χώρα. Άρα η ευθύνη είναι συλλογική και τελικά είναι πολιτική. Και αν γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα με τις έρευνες, αυτή η κατάχρηση, νομίζω ότι η ευθύνη είναι πολιτική.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να πω ότι για να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι τρεις εταιρείες μετρήσεων και οι δημοσκοπήσεις που κάνουν μέχρι ένα χρονικό σημείο και το exit poll που δίνουν 5 με 10 λεπτά αφού κλείσει η κάλπη, είναι αποδεδειγμένο πια, αποδεκτό από όλους ως και εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί έχει μηδενική σχεδόν απόκληση, εκτός αν είναι οριακά. Είναι φοβερό. Άρα μην μιλάμε για την αξιοπιστία, αλλά το πώς κάποιοι εργαλειοποιούν. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαυρή, έχει τόσες εταιρείες μετρήσεων η χώρα πιστοποιημένες?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Μητρό Εταιριών του ΕΣΟΥΡΟΥ είναι εγγεγραμμένες 69 εταιρείες που έχουν δικαίωμα να κάνουν δημοσκοπήσεις. Έτσι. Από αυτές, οι 25 είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκόπησης. Κάποιες άλλες είναι μέλη της ΕΣΟΜΑΡ, της Ευρωπαϊκής αυτής. Αλλά 69 εταιρείες έχουν γραφτεί στο ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί, όπως σας είπα και πριν, κυρίως οι περισσότερες συνεργάζονται με το δημόσιο. Παίρνουν δηλαδή έρευνες με απευθείας αναθέσεις ή με διαγωνισμούς από το δημόσιο. Εντάξει, ο αριθμός 69 για μια χώρα των 10 εκατομμυρίων με 5-6 βασικά μέσα ενημέρωσης προφανώς είναι υπερβολικός. Έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Θέλω να κάνουμε μια μικρή διακοπή αναγκαστική. Θα επιστρέψω, γιατί θέλω να πάω στην ουσία. Θέλω να σας ρωτήσω δηλαδή αν αυτό που αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις καθ' υπερβολήν ή τις πιο λιτές είναι πραγματικές διεργασίες της κοινωνίας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα και σας προετοιμάζω. Ή είναι διεργασίες στο ίδιο το πολιτικό σύστημα που επιχειρείται να εμφανιστούν ως διεργασίες της κοινωνίας. Είναι τελείως διαφορετικό. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: 84.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: It's Playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
5: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκίνητου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
9: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα. Τι φτιάχνεις εκεί?
13: Τζατζίκι για το τραπέζι.
12: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
13: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
12: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
13: Σαλάτες Οικονομάκη.
12: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
13: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
12: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
13: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ. Ήρθες!
14: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
15: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
14: Κατεψυγμένο ψαράκι.
15: Θεέ, είδα σου έκανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
14: Μα καλό φαίνεται.
15: Που να σε κάνουνε ψαρό σου, Παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίζεις να γράφει κόκαλης.
16: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο. Βγάζει η θάλασσα.
15: Κόκαλης, γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες κοκάλωσες.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Εδώ είμαστε πάλι με τον κύριο Γιάννη Μαυρή, επικεφαλής Public Issue και πολιτικός επιστήμονας. Θέλω να παρακαλέσω τους ακροατές. Απίθυνα μια έκκληση σας παρακαλώ. Καταρχάς, τι πράγμα είναι αυτό σήμερα πάλι? Αφού έχετε μάθει να ακούτε, πρώτα να ακούτε. Θα έρθει η ώρα για τα μηνύματα, μη βιάζεστε. Κύριε Μαυρή, ρώτησα κάτι πριν τη διακοπή. Αυτή η κινητικότητα είναι κινητικότητα που αντανακλά την ίδια την κινητικότητα υπαρκτή στην κοινωνία ή είναι κινητικότητα ενός πολιτικού συστήματος με τις διάφορες εκφάσεις του?
1: Κύριε Σαχίνη, είναι και τα δύο. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στην κοινωνία. Αυτό που λέμε κρίση εκπροσώπησης δεν είναι καινούριο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο στην ουσία χαρακτηρίζει την κατάσταση την πολιτική από τη μνημονιακή περίοδο και μετά. Υπάρχει δηλαδή μια αποδόμηση του παραδοσιακού κομματικού συστήματος και μια διαρκής εμφάνιση επανεμφάνιση και εξαφάνιση κομμάτων. Δεν το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά να σας δώσω λίγο τα στοιχεία τα οποία είναι εντυπωσιακά για αυτή ακριβώς την κινητικότητα. Αν πάρουμε τη μεταπολίτευση από το 1974 μετά τη δικτατορία μέχρι το 2009, πριν την κρίση, σε 42 χρόνια της μεταπολίτευσης γίνανε 54 κόμματα. Έτσι, εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν. Από το 10 που ξεκίνησε η κρίση μέχρι το 15, σε 6 χρόνια εμφανίστηκαν 77 κόμματα. Και από το 16 μέχρι το 23-24 που παρακολουθούσα και σταμάτησα να τα καταγράφω, είναι άλλα 55 κόμματα. Δηλαδή, να μην αρχίσουμε να μιλάμε. Υπάρχει ένα νεκροταφείο κομμάτων. Έτσι, το νεκροταφείο κομμάτων έχει πάρα πολλά κόμματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει κενό εκπροσώπησης. Και υπάρχουν και εγχειρήματα για να καλύψουν αυτό το κενό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, και από την πλευρά των από πάνω, της πολιτικής ελίτ, των κυρίαρχων, οργανώνονται σενάρια ακριβώς επειδή βλέπουμε αυτή τη, είναι ορατή αυτή η κρίση που υπάρχει, έτσι, και η κατάρρευση του δικοματισμού. Και νομίζω ότι γίνεται ακριβώς, υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Υπάρχει ένα κενό και κάποια επιτελεία, κάποια κέντρα εξουσίας προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό, το οποίο είναι υπαρκτότατο. Έτσι. Είναι υπαρκτότατο. Φάνηκε και σε ευρωεκλογές, φάνηκε και το 23, φάνηκε και στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, όταν κατεβαίνουν 3 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, σε 200 πόλεις, ανεξέλεπτα, χωρίς κάποια καθοδήγηση. Σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια κοινωνική δυναμική που δεν μπορεί να μεταφραστεί αυτόματα και σε διαμαρτυρία, αν θέλετε. Εδώ είναι ένα στίχημα που αφορά τη συμμετοχή σε επόμενες εκλογές.
0: Θα το δούμε αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, απλώς θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα, δοκιμάζονται εγχειρήματα, έτσι, αποτυχαίνουν, σβήνουν κόμματα. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί πόσα κόμματα υπήρξαν και συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές και δεν υπάρχουν σήμερα. Και εκεί είμαστε. Δεν έχει επιληθεί αυτή η κρίση εκπροσώπησης και δεν είναι εύκολο να επιληθεί ούτε με μία εκλογή ούτε με δύο. Έτσι, και εδώ είναι και το σφάλμα, αν θέλετε, της ανάγνωσης των δημοσκοπήσεων που βιάζονται κάποιοι να βγάλουν οριστικά συμπεράσματα. Παίρνει χρόνο η διαμόρφωση νέων σχέσεων εκπροσώπησης των κομμάτων, των καινούριων, των αρχηγών, των νέων ή των παλιών, με τους εκλογείς και τους ψηφοφόρους. Δεν διαμορφώνονται σε ένα μήνα και σε δύο μήνες, ούτε σε ένα χρόνο.
0: Χαίρομαι, γιατί εγώ το είπα. Έχω έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο. Και θέλω να σας ρωτήσω, που ανάγεται στη σφαίρα, προφανώς έχετε γνώση και ως εταιρεία μετρήσεων, αλλά στο άλλο πεδίο της επιστήμης σας, πολιτικής, θέλω να σας ρωτήσω, έτσι όπως βλέπετε αυτούς τους σχηματισμούς, είτε γιατί είναι ανάγκη έκφρασης κοινωνίας, είτε γιατί είναι αυτοσυντήρηση μιας πολιτικής ελίτ, αισθάνεστε ότι υπάρχει, δεν θέλω να πείτε ποιο ή ποια, υπάρχει κάποιο που εκφεύγει του πολιτικού φορμαλισμού ή όλοι συγκροτούνται επί τη βάση ενός προϊόντος? Για να είμαι σαφής, πόσο μετρικά στρογγυλεύουμε τα πράγματα, αλλά λείπει, ρε παιδί μου, η γεύση ενός οράματος που θα εμπνεύσει. Καλό ή κακό, θα εμπνεύσει. Έχουμε μπει δηλαδή σε μια συζήτηση, φύγε εσύ να έρθω εγώ, να σε αντικαταστήσω ή να αντικαταστήσω παρόντα σχήματα, γιατί εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα, αλλά όλα αυτά δεν λένε στην ουσία τίποτα για την καθημερινότητα της κοινωνίας, διότι δεν υπάρχει, πώς να το πω, αυτό το κλικ. Γιατί η πολιτική πρέπει να είναι και κλικ. Αν είναι να τα ποσομετρώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, βάλτε ένα μάνατζερ, λέω εγώ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή τη στιγμή έχουμε δύο νεοπαγή, ας πούμε, κόμματα. Δηλαδή καινούργια σχήματα. Είναι η Ελπίδα της κυρίας Καρισιανού και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Αν μιλήσουμε επ' αυτών, κατά τη γνώμη μου, νέο στην πολιτική είναι το ένα από τα δύο, η Ελπίδα, η οποία Ελπίδα βασίζεται ακριβώς στην κυρία Καρισιανού, μια προσωπικότητα που αναδείχθηκε από τα κάτω, αν θέλετε, από το κίνημα των Τεμπών, από αυτή την καταστροφή και τη δυστυχία των Τεμπών, η οποία προσπαθεί να περάσει στην πολιτική και να πολιτικοποιήσει την εμπειρία της. Έτσι. Αυτό είναι πράγματι ένα καινούριο μόρφωμα, ανεξαρτήτως το πόσο ετερόκλητο είναι, είναι ένα καινούριο σχήμα. Η εκδοχή της Ελλάς μέχρι στιγμής και με βάση, αν θέλετε, να δεχτώ και τα ευρήματα, ας πούμε, του πρώτου κύματος αυτού, τα προσωρινά των δημοσκοπήσεων, στην ουσία θυμίζω ότι τι ποσοστό πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, 15% υπό τον κύριο Κασελάκη. Έχουμε δηλαδή έναν αναδασμό μέχρι στιγμής, μια ανασύνθεση, πέστε τη, μια, όπως το είπατε πριν, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι όντως κάτι νέο, έτσι. Θα φανεί, θα δείξει, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε τα στοιχεία για να αποφανθούμε εάν είναι πράγματι μια καινούρια σχέση εκπροσώπησης σε ένα καινούριο σε επίπεδο ιδεών. Νομίζω ότι είναι μια ανασύνθεση πραγμάτων που είναι γνωστά και δεν ξέρω και τι συνοχή έχει αυτό το, και πόσο εφικτό είναι αυτή η εξαγγελία της Ελλάς για τη σύγκληση τριών ρευμάτων, τα οποία δεν είναι και τόσο απλό να αποφανθεί κανείς ποια είναι αυτά τα ρεύματα, πώς θα γίνει αυτή η σύγκληση, πώς θα γίνει αυτό το μέτωπο. Άρα νομίζω ότι είμαστε πολύ ακόμα στην αρχή. Δεν, θα ήμουν, είμαι επιφυλακτικός να κάνω οποιαδήποτε εκτίμηση.
0: Το ξέρω,
1: για
0: το ξέρω. Εγώ φεύγω από αυτά και σας ρωτώ ευθέως. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι λείπει, που το αφουγκράζεστε στην κοινωνία? Αφήστε πώς τα μετράνε τα κανάλια εμείς, οι δημοσιογράφοι και τα κομματικά επιτελεία. Τι είναι αυτό που λείπει, που θα λειτουργήσει ως ενοποιητικός παράγοντας στην κοινωνία, για να πάει σε ένα νέο, σε μια νέα εικόνα? Γιατί εδώ το να συζητάμε τώρα, ο πρώτος 25 με 27, ο δεύτερος 10-12 με 15, ο τρίτος 8, εντάξει, αλλά τώρα
1: δεν είναι αυτό το...
0: Τι λείπει λοιπόν κατά τη γνώμη σας σε σχέση με αυτό που ακουμπάτε στην κοινωνία, επαναλαμβάνω, έτσι? Τι είναι αυτό που βλέπετε ότι δεν κάνει κλικ στην κοινωνία, ή τι είναι αυτό που θα ήθελε η κοινωνία για να της κάνει κλικ?
1: Το έχω ξαναπεί, η γνώμη δική μου είναι ότι η ιστορία ξεκινάει από το 15 και ξεκινάει από το γεγονός ότι η ελπίδα που εξέφρασε εκείνο το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ από το 15 και μετά, έχει η ελπίδα που έφερε δηλαδή, και ο κόσμος πίστεψε σε αυτή τη διαχείριση, απέτυχε παταγωδός, και κατά τη γνώμη μου, δηλαδή με την εσωμάτωση της αριστεράς, της συγκεκριμένης αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και με ευθύνη και του Αλέξη Τσίπρα, στη μνημονιακή πολιτική. Υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε σύγκληση των κομμάτων σε μια ενιαία πολιτική. Αυτό το στοιχείο, αν δει κανείς τα δεδομένα και δει την κόκκινη γραμμή, καταλαβαίνει ότι έχει οδηγήσει αφενός στην συρρήκνωση, την τραγική και την διάλυση της αριστεράς στην Ελλάδα από το 15 μέχρι σήμερα, στην παλινόρθωση της Νέας Δημοκρατίας, της συντηρητικής παράταξης, και όθησε ένα κόσμο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος στην απεσιοδοξία και την αποχή. Μην ξεχνάμε, το έχω ξαναπεί και θα συνεχίσω να το λέω, 4 εκατομμύρια ψήφισαν σε ευρωεκλογές. Είναι το μισό εκλογικό σώμα.
0: Σωστό. Λοιπόν,
1: αυτοί που επικαλούνται και που εξαγγέλουν έτσι νέα προγράμματα, θα πρέπει να αναλογιστούν τι είναι αυτό, για ποιους λόγους όλος αυτός ο κόσμος δεν πιστεύει στην πολιτική, έχει απομακρυνθεί από τα κόμματα και κατεβαίνει όμως για τα Τέμπη, έτσι, κατεβαίνει ανεξέλεγκτα για να διαμαρτυρηθεί. Κατεβαίνει να διαμαρτυρηθεί και για μια σειρά άλλα πράγματα που τον απασχολούν σήμερα. Αυτά δεν είναι στον ορίζοντα αυτών των κομμάτων τα οποία διαχειρίζονται, ενώ τα κόμματα διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν θα τα εκπροσωπήσουν κάποια νέα σχήματα, η Ελπίδα ή δεν ξέρω ποιος άλλος, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Έτσι, είναι ανοιχτό θέμα. Και ακριβώς αυτό δημιουργεί και την, αν θέλετε, την ζήτηση για νέα σχήματα. Θα υπάρξουν ενδεχομένως και άλλα σχήματα. Ή αυτή, και εδώ να φέρω και το παράδειγμα της Κύπρου, γιατί είναι πρόσφατο, των εκλογών, τελικά, και είναι ο κίνδυνος για τα καινούργια σχήματα, τα καινούργια, τα νεοπαγή κόμματα στην Κύπρο δεν έπεισαν το εκλογικό σώμα. Η αποχή στην Κύπρο η οποία είναι πολύ μικρότερη φυσικά από εδώ, παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα. Και εδώ είναι ένα, αν θέλετε, από τα διακυβεύματα και τα στοιχήματα των επόμενων εκλογών. Αν τελικά ο κόσμος αυτός ο οποίος δεν ψήφισε στις τελευταίες, δεν ψηφίζει, θα επανέλθει, θα συγκινηθεί και θα επανέλθει, ή θα έχουμε μια αποχή αντίστοιχη με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, η οποία συμφέρει κυρίως στη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα είναι κρίσιμο, λέτε, η συμμετοχή, η οποία αν έρθει τούμπα από την εικόνα της μεγάλης αποχής των ευρωεκλογών, τότε ακόμη και οι δημοσκοπήσεις είναι πάνω σε κινούμενη άμμο. Δεν μπορεί να προβλέψεις.
1: Είναι. Γιατί, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία πήρε 28% στις ευρωεκλογές. Πήρε σε ψήφους 1.125.000. Εντάξει. Ψήφισαν σε ευρωεκλογές περίπου 4 εκατομμύρια. Αν το εκλογικό σώμα ήταν, αν πάρουμε το εκλογικό σώμα που ψήφισε το Μάιο του 23, που ήταν 6 εκατομμύρια, τότε η ψήφη, αυτός ο πυρήνας, ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας, θα αντιπροσωπεύει το 18,6%. Δηλαδή, αν ψηφίσουν όσοι ψήφισαν, δεν λέω ότι θα πάρει τόσο
0: Νέα Δημοκρατία, ναι, σαφές.
1: Αλλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει, ποιο ρόλο θα παίξει η συμμετοχή. Γιατί η αυξημένη συμμετοχή πράγματι θα δώσει έδαφος να εκφραστεί η δυσαρέσκεια κοινωνική, η διαμαρτυρία για την ακρίβεια, για τη διαφθορά, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι θα συμβεί αυτό. Δηλαδή ότι θα έχουμε μια αυξημένη αποχή που θα είναι σαφώς αποδοκιμασία για το κυβερνών κόμμα. Διότι ξαναλέω, και στην Κύπρο, έτσι που υπήρχε αντίστοιχο θέμα με τη διαφθορά, με τα φαινόμενα, τα χρυσά διαβατήρια, με τη διαπλοκή, τελικά τα νέα σχήματα πρέπει να πείσουν, δηλαδή τα νέα κόμματα, όποια εμφανίζονται, οι νέοι αρχηγοί, οι παλαιοί, ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν κάτι καινούργιο. Γιατί υπάρχει, ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Έτσι,
0: αυτός
1: να υπάρχει
0: ο κίνδυνος,
1: αυξημένη αποχή και πάλι.
0: Έχω δύο ερωτήματα για να σας παραδώσω στους ακροατές, οι οποίοι είναι εδώ αδειμονούντες. Εξαιρετικό, μου κάνει εντύπωση, σεβαστό. Είναι φοβερό όμως αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα. Θέλω, κύριε Μαυρή, να σας ρωτήσω, αυτή η ανέλυση που κάνετε για το κυβερνών κόμμα. Ναι. Η οποία δεν εδράζεται στο τι σας αρέσει, αλλά με δεδομένα.
1: Όχι.
0: Τροποποιείται. Τροποποιείται αν έχουμε το Σεπτέμβριο, όπως τριλείται, κόμμα Σαμαρά. Που είναι σπλάχνο από τα σπλάχνα αυτής της παράταξης.
1: Προφανώς τροποποιείται. Μία διάσπαση του ήδη συρρυκνωμένου εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας. Και όλοι έχουν καταλάβει πια τη σημασία του 25% που στην ουσία επιτρέπει στο πρώτο κόμμα να χρησιμοποιήσει τον πόνους, γιατί αν πάρει κάτω από 25% η κατανομή των εδρών θα γίνει με αναλογικό τρόπο, με απλή αναλογική. Άρα λοιπόν, αν ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έχει, από ό,τι διαβάζω, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση, αλλά βλέπω το τώρα ρεπορτάζ και τα λοιπά, στην ουσία προεξοφλείται. Έτσι, προφανώς θα είναι μια διάσπαση στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που θα προστεθεί βεβαίως και στις υπόλοιπες. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει, δεν είναι, έχει χάσει. Δεν αναφέρομαι μόνο
0: Ωραία.
1: Στην ελληνική.
0: Θέλω να πάω σε τρία πολύ σύντομα ερωτήματα και παρακαλώ σύντομες απαντήσεις, γιατί εδώ οι ακροατές θα μου φάνε. Λοιπόν, πρώτον, μιας και μιλάμε για το κυβερνητικό στρατόπεδο.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέποντας τις δημοσκοπήσεις αυτές με το κιλό, με συγχωρείτε αλλά έτσι θα το πω, άλλωστε και για σας φαίνεται εξωφρενικό το νούμερο, μας είπατε απίστευτα στοιχεία εδώ, βλέπω ότι το κυβερνών κόμμα παλεύει αυτή τη στιγμή, και δεν το λένε τα μέσα, με το φάντασμα του 28% στις ευρωεκλογές του 24,
1: ναι.
0: Και δεν ξέρω αν θα το ξορκίσει. Θέλω να θυμίσω ότι λίγο πριν τις ευρωεκλογές 9 Ιουνίου του 24, όλες οι δημοσκοπήσεις, σχεδόν όλες, έδινα στη Νέα Δημοκρατία αυτό που ήθελε τότε, το 33%. Το κοντέρο όμως στην κάλπη έγραψε 28.
1: Ναι,
0: άρα λέω εγώ τώρα. Ναι. Άρα λέω εγώ.
1: Μια αστοχία.
0: Δεν παίζει ρόλο εδώ λοιπόν, αν στις κάλπες ένα σημαντικό το τμήμα απογοητευμένων, δυσαρεστημένων που έκαναν αποχή εμφανιστεί.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Ρόλο. Και ξαναλέω, όταν λέμε και έχει μια βάση ότι είναι, η δημοσκόπηση είναι φωτογραφία της στιγμής. Αυτό σημαίνει ότι όταν βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος τρέχει έτσι, στα 100 μέτρα και μου λες εσύ ότι θα τερματίσει πρώτος από μια φωτογραφία, δεν το ξέρω. Μπορεί να πέσει. Έτσι, μπορεί να τον περάσει ο δεύτερος, μπορεί ο τρίτος.
0: Σωστό, σωστό, δηλαδή, έχετε δίκιο.
1: Ότι όσοι μιλάνε για φωτογραφίες και καλά κάνουν, και αναφέρομαι και στα μέσα ενημέρωσης, να συμπληρώνουν ότι οι φωτογραφίες είναι διαδοχικές. Μπορεί να υπάρχουν και μεταβολές, ειδικά σε ένα τέτοιο κινούμενο άμμο, και ειδικά αν μιλάμε για 6 μήνες και 7 μήνες, έτσι είναι δυσθεώρατο το διάστημα, το χρονικό, για την επιτάχυνση των πραγμάτων και των γεγονότων και των αλλαγών που συμβαίνουν.
0: Άρα εγώ κρατώ ότι 32 της δίναν, 28 πήρε, οπότε και σήμερα που ακούμε με δύο μπροστά να κρατάμε. Πάω στην άλλη πλευρά της όχθης.
1: Ναι, και βεβαίως και για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα, φτάνω εδώ. Βεβαίως και για το ΣΥΡΙΖΑ. 20 μονάδες το τάκανε, εδώ φαινόταν. Εδώ φαινόταν εταιρείες να του δίνουν ότι μπορεί και να κερδίσει να χάνει με 2 μονάδες.
1: Να πω ένα στοιχείο που είναι θέμα αρχής και για μένα και για όσους είναι σοβαροί σε αυτό το κλάδο. Η πιθανότητα του σφάλμα, του λάθους, έτσι, το να κάνει λάθος μια δημοσκόπηση, είναι εγγενής στη μέθοδο. Η δημοσκόπηση εξορισμού περιέχει την πιθανότητα λάθους. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε λάθος με τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να υπερεκτιμήσουμε ένα κόμμα, μπορεί να το υποτιμήσουμε, μπορεί. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να χρησιμοποιούμε προπαγανδιστικά ή χειρολογικά. Αλλά υπάρχει πιθανότητα λάθος. Και η υπερεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη
0: που
1: κάνανε οι δημοσκοπήσεις. Και δεν είναι θέμα προς τιμή μου ή όχι, είναι αυτονόητη η συζήτηση αυτή. Γιατί αν δεν μάθεις από τα λάθη σου, θα ξανακάνεις τα ίδια. Έτσι. Αυτό είναι πολύ απλό.
0: Σωστό. Θα έρθω στο νέο κόμμα Τσίπρα. Θέλω να μιλήσω για αυτό που είναι τεχνικά αυτή τη στιγμή η εξωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Και βλέπω έναν εκνευρισμό, δεν θα πω πανικό, ένα εκνευρισμό και έχει αρχίσει και μια ανταλλαγή με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Προσέξτε
1: τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Σαχίνη.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω, υπάρχουν ακροατές που έχουν πολλές αμφιβολίες και λένε καλά τα λέει το ΠΑΣΟΚ. Για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Διότι αν έχεις επαναπαυθεί στη θέση ήμι αξιωματική αντιπολίτευση και μόνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον στρουθοκαμιλήσεις για δύο λόγους. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ μετά το 12, για όσους το ξεχνούν, ουδέποτε ήταν δεύτερο κόμμα. Ακόμη και στη χειρότερη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ τις ευρωεκλογές του 24, ιτήθηκε από τον Κασελάκη για τη δεύτερη θέση. Το ξεχνάνε. Δεύτερον, πήρε ένα 20% σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι, και το λέω αυτό και για το κόμμα Τσίπρα τώρα που εμφανίζεται, ένα συγκυριακό φούσκομα. Μάλιστα. Το βασικό λοιπόν εδώ ερώτημα είναι, έχει ξεκαθαρίσει το ΠΑΣΟΚ ή αρνείται να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι πια κόμμα εξουσίας από το 9 και μετά και τη μνημονιακή του περιπέτεια? Διότι αν το ξεκαθαρίσεις, τότε μπορεί να γίνεις και κόμμα εξουσίας. Αν όμως πας με μικρομεγαλισμό ότι είσαι κόμμα εξουσίας, καληνύχτα αγάπη μου, λέω εγώ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι, φυσικά το ΠΑΣΟΚ καταστράφηκε περισσότερο από τη συντηρητική παράταξη το 2010 λόγω του πρώτου μνημονίου και στη συνέχεια της συμμετοχής του στις μνημονιακές κυβερνήσεις. Σας θυμίζω ότι τον Ιανουάριο του 2015, όταν κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Βαγγέλη Βενιζέλο πήρε 4,5%. Αυτό είναι το κατώτατο, κάπου εκεί 4,6, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, έχει μία διακύμανση. Πριν από 1,5 χρόνο οι δημοσκοπήσεις το βγάζανε στο 20%. Είχε πτώση, πολύ μεγάλη πτώση, ξανάπεσε, το προσπέρασε, αν θυμάστε, η πλεύση ελευθερίας, ξανακύλησε σε ποσοστά, ανέκαμψε λίγο πριν από λίγο διάστημα με το συνέδριό του, αλλά αυτή είναι μια πολύ εύθραυστη ανάκαμψη, η οποία τώρα με την εμφάνιση της Ελλάς και με την μηντιακή καταιγίδα που παρατηρούμε, ανατρέπεται. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι μόνο μηντιακή επίδραση, που είναι σύνηθες φαινόμενο στις δημοσκοπήσεις αυτό. Υπάρχουν θεωρίες και της κοινωνικής ψυχολογίας που εξηγούν για το τι επίδραση μπορεί να έχουν τα μέσα ενημέρωσης στις έρευνες. Σίγουρα όμως, για να είμαστε λίγο πιο σοβαροί και λίγο πιο μετριοπαθείς, δεν είναι αποκρισταλλωμένο. Το λάθος που γίνεται είναι να θεωρηθούν αυτά αποκρισταλλωμένα. Είτε το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτό το λάθος, είτε η ΕΛΑΣ, είτε οποιοδήποτε άλλος.
0: Μάλιστα. Έτσι. Διότι και το κόμμα Τσίπρα, και έρχομαι τώρα σε αυτό, που εμφανίζεται αυτές τις μέρες δεύτερο, και λένε κάποιοι με διαφορά, τρεις μονάδες τώρα δεύτερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Μισό λεπτό. Τρεις μονάδες σε πρέπει οι ακροατές να ξέρουν ναι. ότι μια δημοσκόπηση των ναι. χιλίων ατόμων πανελλαδική έχει περιθώριο σφάλματος συν πλην 3. Λοιπόν, για να μην πω για τη γελιότητα να παρουσιάζουμε δεκαδικά, δηλαδή λέει 12,7 προηγείται του 12,4. Αυτό δεν στέκει ούτε επιστημονικά, ούτε δημοσιογραφικά, ούτε πολιτικά, ούτε τίποτα. Είναι μια ψευδοεπιστημονική, αν θέλετε, χρήση των ερευνών που δεν έχουν αυτή την προβλεπτική ικανότητα, γιατί σας καλώ, όταν το περιθώριο λάθος είναι συν πλην 3, μπορεί να προηγείται αυτός που φαίνεται δεύτερος του πρώτου, τρεις μονάδες, και αυτό να μην μπορεί να πει κάτι παραπάνω η δημοσκόπηση.
0: Άρα,
1: γι' αυτό λίγη ψυχραιμία.
0: Άμπραβο. Άρα ναι. μπορεί να είναι υπαρκτά, αλλά λέτε ότι μπορεί να ξεφουσκώσει, και πάντως πιο αξιόπιστο θα είναι να το δεις. Καλά, μέσα στο καλοκαίρι τώρα τι να δεις, τα μπάνια, να δεις από Σεπτέμβρη τι γίνεται. Ακριβώς. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι υπαρκτό, μπορεί και να ξεφουσκώσει. Από την άλλη, οφείλω να σας ρωτήσω το εξής.
1: Καταρχήν, να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν είναι σαφές ποιος είναι στη δεύτερη θέση. Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη, μου φαίνεται και απίθανο να βρεθούν. Εγώ θα το πω. Εσείς θα μας πείτε, αν στέκει επιστημονικά, να βρεθούν κέντροαριστεροί και τσιπρικοί που θα πάνε τώρα στο Πασόκ, όταν δεν πήγαν 2,5 χρόνια που ο Τσίπρας ιδιώτευε. Το λέω για το Πασόκ αυτό. Εμένα μου φαίνεται κουλό. Από την άλλη, ο Τσίπρας να λέει, όχι ο ίδιος, το κόμμα του, δεν το λένε δημόσια, αλλά τους καλόρχεται, ότι αυτό είναι το εφαλτήριο για την πρωτιά, επίσης βιάζονται. Συμφωνούμε?
1: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ που διαδέχτηκε μετά τα μνημόνια, διαδέχτηκε το Πασό στην εκπροσώπηση ιδίως των λαϊκών στρωμάτων, είναι σε ένα βαθμό συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Εντάξει,
1: αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει επικοινωνία των χώρων. Και πιθανώς να υπάρχει και ένα διεκδικούμενο κοινό αρκετά μεγάλο ανάμεσα στα δύο σημερινά σχήματα. Εντάξει. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα σε μακροχρόνια βάση. Θα βγάλουμε συμπέρασμα τώρα από με δημοσκοπήσεις ενός μήνα.
0: Άρα, κύριε Μαυρή, το κλειδί εδώ είναι ότι πρέπει να πάμε πίσω σε εύρος χρόνου, να πάμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Να δούμε τις μακροχρόνιες φάσεις.
0: Πείτε μου κάτι. Το γεγονός ότι ένας σχηματισμός, κόμμα δεν το λες, ούτε έχει τους αστέρες, ούτε έχει τους έτοιμους πολιτικούς, όπως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα, εμφανίζει ένα ποσοστό άνω του 10%. Είναι και αυτό υπερεκτιμημένο?
1: Είναι μία εκτίμηση που βασίζεται στην... Είναι πιθανό αυτή τη στιγμή να έχει ποσοστό πρόθεσης ψήφου αυτό που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι πιθανό. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν αυτό θα καταλήξει σε ψήφο. Και θα ξαναλέω το παράδειγμα της Κύπρου, όπου τα καινούρια κόμματα δείχναν θα συγκεντρώσουν 20 και 30%. Στην κάλπη, μετά από 4 μήνες, 5, πήραν τα μισά ποσοστά.
0: Σωστά.
1: Και ο Φιδίας.
0: Σας είδα που τους λέγατε, παιδιά, ηρεμήστε, δεν μπαίνετε στη Βουλή, και κάποιοι είχαν θυμώσει κιόλας. Σας λέγαμε, τι λέτε, κύριε Μαυρή. Τα είχατε μπροστά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πιθανό. Αυτή είναι μια στιγμιαία. Υπάρχει μια. Τώρα, αν θα μπορέσει να το συγκροτήσει αυτό το ρεύμα και να το διαρθρώσει κοινωνικά, πανελλαδικά, να συγκροτήσει ψηφοδέλτια, θα παιχτεί. Να ανταποκριθεί στον πόλεμο που θα γίνει και στον δικοματικό ανταγωνισμό, είναι ανοιχτά ζητήματα αυτά.
0: Λοιπόν, πάω στους ακροατές, γιατί θα φάμε ξύλο και οι δύο. Εγώ, όχι εσείς. Λοιπόν, πρώτος, ο Κώστας. Σε μια δημοσκόπηση, κύριε Μαυρή, και καταρχάς λέει συγχαρητήρια, επιτέλους ακούμε έναν άνθρωπο που το μυαλό είναι μέσα στο κεφάλι. Σε μια δημοσκόπηση με διαφορά 2 μονάδων μεταξύ κομμάτων, πόσα άτομα πάνω κάτω αναφέρονται? 2-3 λέει.
1: Όχι, 2-3 δεν είναι στα 1000 άτομα. Μπορεί κανείς να. Αν 10% στα 1000 άτομα είναι 100 άτομα. Αν είναι 10,2, μπορεί όντως να είναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνονται δεκαδικά. Αλλά είπα ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η τυπική δημοσκόπηση που είναι αποδεχθή και από τους κώδικες δεοντολογίας, έτσι και τα 1000 άτομα, το περιθώριο σφάλματος είναι συν πλην 3. Άρα όλη αυτή η κουβέντα πάει. Δηλαδή δεν πρέπει να τη λαμβάνουν οι ακροατές και οι πολίτες υπόψη σοβαρά, όποιος παίζει με μικροδιαφορές. Η δημοσκόπηση σου δίνει τις γενικές τάσεις. Και αυτό που μας λέει στο συγκεκριμένο, για να απαντήσω και το, για το θέμα, είναι όπως είπα και πριν, δεν ξέρουμε ποιος προηγείται σήμερα στη δεύτερη και την τρίτη θέση. Είναι ανοιχτό διακύβευμα.
0: Άλλος φίλος ο Βασίλης, καλημέρα λέει κύριε Μαυρή. Εγώ έχω άλλη απορία στα ποιοτικά στοιχεία. Βλέπω λίγες εταιρείες μετρήσουν. Άλλη ερώτηση για την ακρίβεια, πρώτη-πρώτη, και άλλη για την ενέργεια και τα τιμολόγια ως πρόβλημα που πάει πιο κάτω. Γιατί λέει, για να μην θυχτούν τα καρτέλα ενέργειας.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Αφορά τη μια διάσταση της έρευνας που είναι το ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις που ρωτάμε, ο τρόπος που θέτουμε τις ερωτήσεις, αλλά και η σειρά των ερωτήσεων. Αυτά δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, είναι πολύ ουσιαστικά θέματα της έρευνας, τα οποία δεν τυχαίνουν συζήτησης. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσες ερωτήσεις έχει ένα ερωτηματολόγιο. Αν είναι ένα ερωτηματολόγιο των 5 ερωτήσεων ή των 45. Αν ρωτάς πράγματα με τρόπο αμερόληπτο ή μεροληπτικό. Γιατί ξέρετε ότι και ένα και μπορεί να παίζει, να έχει ρόλο στις απαντήσεις. Μπορεί, και παλιότερα που κάναμε τέτοια πειραματικά έρευνες, μπορεί να βάλεις το ίδιο ερωτηματολόγιο, την ίδια ερώτηση με δύο διαφορετικές εκδοχές, δύο διαφορετικές διατυπώσεις, για να δεις την επίδραση της διατύπωσης. Δυστυχώς αυτά ακούγονται ψηλά γράμματα, αλλά δεν είναι καθόλου. Λοιπόν, το πώς μετράμε την ακρίβεια, αν μετράμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι απουσιάζουν, ας πούμε, ερωτήσεις που παλιότερα υπήρχαν στις δημοσκοπήσεις. Τι γνώμη έχει ο κόσμος πια για τις ιδιωτικοποιήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΙΔΑΠ. Έτσι. Υπάρχουν τέτοια, άμα δείτε, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που μετράγαν αυτά. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα μετράνε πια οι δημοσκοπήσεις και αυτό δεν είναι αθώο. Δεν είναι αθώο.
0: Η Βίκη μου λέει καλημέρα κύριε Μαυρή. Εκτιμάτε ότι η μεγαλύτερη προσέλευση των ψηφοφόρων μπορεί να ανακατέψει την πιθανότητα ψηφιακής παρέμβασης και νοθείας στην καταμέτρηση τώρα που το πρακτικό των εφορευτικών έχει συντμηθεί και με βάση όσα ακούμε περί συστημάτων υποκλοπών και λογισμικών. Άρα όσο περισσότεροι πάμε, ανακατεύεται η όποια πιθανότητα ενδεχομένως υπάρξει για νοθεία.
1: Η συμμετοχή είναι μια θετική, η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές, ειδικά σε μια εποχή που ζούμε, που οι εκλογές παγκοσμίως πλήττονται, αμφισβητείται το κύρος τους, γίνονται παρεμβάσεις, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Πιστεύω ότι η συμμετοχή πρέπει να είναι θετική αξία, δηλαδή η συμμετοχή στις εκλογές δεν πρέπει να την αποποιούνται οι πολίτες. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχουν θέματα διασφάλισης των εκλογών, του ακέραιου των εκλογών, και να σας πω εδώ ένα στοιχείο από εκθέσεις που γίνονται από οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα των εκλογών. Προκύπτει ότι σε πολλές περιπτώσεις πια αμφισβητείται η αξιοπιστία των εκλογών, και είναι κάτι που, εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε στη μεταπολίτευση τέτοια φαινόμενα, είχαμε παλιότερα προδικτατορικά, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι στη σφαίρα της συνωμοσίας ή του θεσμού.
0: Να έχουν το νου τους και τα κόμματα, μη μοστράρονται απλά.
1: Μάλιστα. Τα κόμματα.
0: Γιατί τα λογισμικά. Ακριβώς. Ναι. Γιατί τα λογισμικά συγκεκριμένη χώρα στην Αφρική φτιάξαν εκλογές. Λοιπόν, η Λίνα λέει.
1: Επίσης, η συζήτηση αυτή στην Αμερική, έτσι, είναι πολύ πιο
0: συγκεκριμένη. Σωστό, έτσι, έχετε δίκιο.
1: Κάποιος που θέλει να σκεφτεί για την πιθανότητα ηλεκτρονικής ψήφου θα πρέπει να πάρει υπόψη του τις κριτικές που αναπτύσσονται και τις συζητήσεις που γίνονται, που είναι πολύ σοβαρές πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Μα ο άνθρωπος είναι επιστήμονας, ξέρει τι λέει. Η Λίνα λέει, ρωτήστε καλημέρα κύριε Μαυρή, ρωτήστε λέει, σας παρακαλώ κύριε Σαχίνη, αληθεύει ότι πάνω από τους μισούς Έλληνες με τους οποίους επικοινωνούν οι εταιρείες μετρήσεων αρνούνται να μετάσχουν. Δεν έχει αυτό μεγάλο αντίκτυπο στην αντιπροσωπευτικότητα και αντικειμενικότητα των δημοσκοπήσεων?
1: Ναι, λοιπόν, έχει, προφανώς και έχει. Αυτό που λέμε είναι, το μέγεθος που μετράνε είναι το ποσοστό απόκρισης. Υπάρχει πάντοτε, για να είναι ένα δείγμα των χιλίων ατόμων σε μια δημοσκόπηση αντιπροσωπευτικό, αυτό λέει δημοσκόπηση του συνολικού πληθυσμού, κανονικά θα πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια πιθανότητα να πέσουν στο δείγμα. Αν υπάρχει άρνηση για πολλούς λόγους και διάφορους, αυτό θέτει ένα θέμα ποιοτικό στην αντιπροσωπευτικότητα των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι καινούριο το πρόβλημα. Έτσι, το πρόβλημα είναι πολύ παλιό και το υπήρχε και τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα, γενικά, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν απαντάει στις δημοσκοπήσεις γιατί τις θεωρεί μέρος του πολιτικού συστήματος και έχει μια αρνητική γνώμη και δεν συμμετέχει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο κόσμος ενδέχεται και να μην ψηφίζει. Οπότε στην ουσία αυτορυθμίζεται αυτό το πρόβλημα.

0: να αυξάνουν τη συμμετοχή. Εκεί βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα της ταχύτητας, διότι των όρων με τον οποίο γίνονται οι έρευνες. Γιατί τα μέσα είναι απαιτητικά. Θέλουν την έρευνα σε 2 μέρες. Για να κάνω εγώ την έρευνα σε 2 μέρες, δεν θα μπορέσω να τηρήσω στο έπακρο τους κανόνες της σωστής δειγματοληψίας, δηλαδή να πάρω 15 φορές τηλέφωνο κάποιο νοικοκυριό πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Εκεί αρχίζουν οι εκπτώσεις. Και γι' αυτό τελικά, αν συνυπολογίσει κανείς και πόσες έρευνες γίνονται και τι έχει συμβεί και με τα τηλέφωνα, με τα call centers, με τα... υπάρχουν θέματα. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Άρα γι' αυτό λέτε, κύριε Μαυρή, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στην ποιότητα και στον αριθμό των μετρήσεων, γιατί θα σας πω μια παράμετρο. Εάν υπάρχουν που υπάρχουν αιρεσιμότητες εξαντικειμένου σε αυτές τις μετρήσεις, το αν εμένα μου γαλβανίζει το μυαλό το δίκτυο, θα μου πείτε κλείσει τηλεόραση. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Ή κλείσε τα site. Μου το γαλβανίζουν κάθε μέρα με 4-5 δημοσκοπήσεις που έχουν αιρεσιμότητες, αλλά μου διαμορφώνουν ένα κλίμα. Ο άλλος έχει πάρει το κλίμα, να το πω έτσι απλά. Δεν θα πω κάτι πιο χίδερο.
0: Ναι. Υπάρχουν διάφορα. Μπορεί να δημιουργηθεί και απόθυση με βάση της, δηλαδή αυτό το πληθωρισμό μπορεί να προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα, έτσι, και να προκαλέσεις. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν μερικοί κανόνες παλιοί, οι οποίοι πρέπει να τους, αν τους ακολουθήσουμε, μπορεί να είμαστε και πιο ήρεμοι. Πρώτον, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν την ακρίβεια που κάποιοι νομίζουν. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν κάποιες γενικές τάσεις. Έτσι. Είναι καλό να συγκρίνουμε τις δημοσκοπήσεις της κάθε εταιρείας, και αν συγκρίνουμε διαφορετικές εταιρείες, να έχουμε υπόψη μας τις διαφορετικές μεθοδολογίες ή τις διαφορετικές. Κάτι που δεν γίνεται. Έτσι. Επομένως, κοιτάει κανείς τις τάσεις. Ξέρει ότι υπάρχουν διαφορές, ξέρει ότι μπορεί να ρωτάνε τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό υπάρχουν αποκλίσεις. Όλα αυτά περιορίζουν πρέπει να περιορίζουν την σημασία που δίνουμε για να τις βάλουμε στη σωστή τους διάσταση, στη σωστή θέση και να πάρουμε μια χρήσιμη πληροφορία από το εργαλείο αυτό, χωρίς να υπερβάλλουμε και χωρίς να θέλουμε να βγάλουμε άλλα συμπεράσματα. Μάλιστα. Από αυτά που μπορεί να μας δώσει το εργαλείο.
1: Η Άννα λέει καλημέρα, επιτέλους λέει ένας εξαιρετικός άνθρωπος και καλόν είναι κάποιοι να ανοίξουν τα αυτιά τους, αυτό γράφει εδώ πέρα, και να βγάλουν την κερίθρα από το μυαλό τους και να καταλάβουν τι μας λέει και με πολύ ωραία διατύπωση. Οπότε λέει, εγώ θέλω να τον ρωτήσω, λέει η Ανούλα, το εξής εδώ. Κύριε Μαυρή, πείτε μου, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με βάση και την επιστημονική σας κατάρτιση, τι θα πρέπει λοιπόν όσοι από εμάς καθόμαστε μπροστά στο δέκτη να προσέχουμε για να μην παγιδευόμαστε στις εντυπώσεις του κάθε σαχήνη δημοσιογράφου που θέλει να παρουσιάσει, γιατί έτσι έχει πάρει εντολή, όπως τον βολεύει, τα αποτελέσματα. Τι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε?
0: Λοιπόν, πρώτον, να κοιτάμε την ταυτότητα της έρευνας. Ποιος παραγγέλνει την έρευνα, ποιος την έχει πληρώσει, έτσι, για ποιον γίνεται δηλαδή η έρευνα, και εδώ μιλάμε για τα μέσα ενημέρωση που είναι σχετικά καθαρό το πράγμα, πρέπει να αναφέρεται ο εντολέας. Πρέπει να βλέπουμε τις ημερομηνίες που γίνεται η έρευνα. Πρέπει να ξέρουμε πότε έγινε η έρευνα πεδίου, γιατί εκείνες τις μέρες μπορεί να υπάρχουν κάποια γεγονότα συγκυριακά τα οποία να επηρεάζουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, και άρα δεν θα είναι μια επίδραση μόνιμη, θα είναι κάτι, θα είναι έπαια πτερόεντα. Έτσι. Πρέπει να κοιτάμε δηλαδή την αντιπροσωπευτικό, το δείγμα, τη μεθοδολογία και κυρίως τη διατύπωση των ερωτήσεων. Γιατί πάρα πολλές ερωτήσεις είναι προβληματικές. Ερωτήσεις που τίθενται και που συζητιώνται στα μέσα είναι προβληματικές. Έτσι. Και αυτό θα ήταν και μάθημα ακόμα και για πρωτοετής φοιτητές της έρευνας. Αρνητικό να αξιολογεί κανείς ερωτήσεις που ακούγονται, οι οποίες δεν θα έπρεπε. Βγάζουν συμπεράσματα που δεν έχουν καμία ουσιαστική καμία αξία. Έτσι. Άρα όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συνεκτιμάει κανείς όταν ακούει, γιατί υπό αυτές τις προϋποθέσεις έχει νόημα η πληροφορία που μας δίνει μια δημοσκόπηση. Έτσι. Έχει νόημα, αλλά με όλες αυτές τις επιφυλάξεις που είπα.
1: Ξέρετε, κύριε Μαυρή, μου θυμήσατε τώρα ένα call center εταιρείας, δεν θα πω πιας, ούτε πει από κόμματα, έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε, είμαστε μια εταιρεία, για ποιον την κάνετε τη μέτρηση, είναι για ένα μέσο. Μάλιστα. Ακούστε το ερώτημα. Σαχήνης ή Μαυρής? Σαχίνης Σιμπότσης, Σαχίνης Σφακιανάκης. Τι κάνει η

0: Μια στα κεραμίδια. Για ποιον την έκανε. Λοιπόν, λέει κάποιος εδώ, κύριε Μαυρή, θέλω να σας ρωτήσω. Μπαίνουν ερωτήματα. Π.χ. λέει καταλληλότερος πρωθυπουργός. Αναρωτιέμαι. Δεν έχουν σκεφτεί οι εταιρείες να ρωτήσουν την κοινωνία. Ωραία, καταλληλότερος. Ποιος είναι ο αχρηστότερος, ποιος είναι ο διεφθαρμένος, ποιος είναι ο αποτυχημένος. Γιατί δεν βάζουν, λέει, και τέτοιες ερωτήσεις. Μόνο βάζουν την καταλληλότητα πρωθυπουργού.
1: Ναι, όχι. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν, επειδή διεκδικώ την πατρότητα αυτής της ερώτησης σε άλλες εποχές, δηλαδή το 1996 την πρώτο εισαγάγαμε στην Ελλάδα αυτή την ερώτηση.
0: Α, έκανε μπίγκο ο ακροατής εδώ. Λοιπόν,
1: ναι, γιατί όμως, και δεν ήταν δική μου εφεύρεση, την αντιγράψαμε, αν θέλετε, από τις βρετανικές έρευνες εκλογικές. Γιατί την Βρετανία, γιατί η Βρετανία είχε ένα αντικομματικό σύστημα, το πιο ισχυρό, παραδοσιακό, τα δύο κόμματα, επομένως η γνώμη για τον αρχηγό των δύο κομμάτων τότε είχε αξία. Και είδαμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα έχει ένα νόημα, ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός, και το εντάξαμε στις ελληνικές έρευνες. Αυτά ίσχυαν για την εποχή που υπήρχε στην Ελλάδα δικοματισμός. Σήμερα που δεν υπάρχει δικοματισμός, καλό θα είναι αυτή η ερώτηση να και έχει αντικατασταθεί από πολλές εταιρείες από την ερώτηση του καλύτερου πολιτικού αρχηγού, που είναι μια είναι μια ερώτηση, μια μεταβλητή που μας βοηθάει να δούμε την εικόνα των κομμάτων. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης του ακροατή, υπάρχουν ερωτήσεις και συστοιχίες σετ ερωτήσεων που αφορούν τα χαρακτηριστικά και πρέπει να... και είναι απαραίτητο να μετράει κανείς αυτό που λέμε ποιοτικά χαρακτηριστικά του πολιτικού αρχηγού, δηλαδή αν έχει αποκρισιμότητα, αν μιλάει καλά, αν είναι αγαπητός, αν είναι κατανοητός. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που καλό είναι που μετράνε τα χαρακτηριστικά των αρχηγών και μπορεί να δεις ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ενός ή του άλλου.
0: Πρώτο τελευταίο ερώτημα του Βασίλη. Παιδιά, σταματήστε σας παρακαλώ. Έχει και άλλες δουλειές ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν. Λέει εδώ ο Βασίλης, μπορεί, λέει, κύριε Μαυρή, να συγκριθεί σήμερα ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με έναν εν ενεργεία, με έναν πρώην και έναν καθόλου πρωθυπουργό σήμερα?
1: Στο κοινοβουλευτικό σύστημα, ειδικά το ελληνικό, επειδή η θέση του πρωθυπουργού είναι πάρα πολύ ισχυρή και είμαστε στην ουσία, λέγεται και είναι πρωθυπουργοκεντρικό το σύστημα, έχει νόημα να μετράς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Μπορεί να μετράς καταρχήν και μόνο το πρόσωπο του, τη δημοτικότητα του Πρωθυπουργού, την ικανότητά του, την αποτελεσματικότητά του. Έχει νόημα, πιστεύω, και απλώς το λάθος που γίνεται και είναι, αν θέλετε, μια συζήτηση που είχε φουντώσει επί εποχής Σιμίτη, έτσι, και τότε είχε ξαναγίνει, η ίδια κουβέντα γινόταν, τι σημαίνει καταλληλότερος Πρωθυπουργός και αν ότι προηγείται ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης έχει σημασία στην ψήφο. Δεν έχει σημασία στην ψήφο, γιατί αυτό που μετράει, αυτό που είναι το σημαντικό σε μια δημοσκόπηση, είναι η πρόθεση ψήφου. Η γνώμη η γνώμη που έχουμε για τα πρόσωπα, για τους αρχηγούς και για τον Πρωθυπουργό, σε κάθε δημοσκόπηση δεν είναι κάτι ανεξάρτητο. Εμπεριέχεται και αποκρισταλώνεται στην πρόθεση ψήφου. Άρα, όταν η πρόθεση ψήφου μου λέει ότι προηγείται το Α κόμμα, αλλά στον καταλληλότερο πρωθυπουργό καλύτερος είναι ο αρχηγός του Β' κόμματος, δεν έχει καμιά σημασία. Σαφές. Αυτό που έχει σημασία είναι η πρόθεση ψήφου. Μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι τα πρόσωπα μετράνε στην πολιτική περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, έτσι, οι αρχηγοί των κομμάτων, και παρότι δεν έχει αποδείξει κανείς ότι η γνώμη μου για τον αρχηγό είναι πιο σημαντική και μετράει περισσότερο από ότι η ψήφος μου, η πρόθεση ψήφου μου. Άρα, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, η βασική ερώτηση στις δημοσκοπήσεις, ειδικά τις πολιτικές, είναι η πρόθεση ψήφου. Αυτή περιλαμβάνει ό,τι άλλο έχουμε πει για οποιοδήποτε άλλο θέμα και φυσικά για τους αρχηγούς των κομμάτων.
0: Λοιπόν, λέει κάποιος εδώ, αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί γίνονται στα σταθερά τηλέφωνα πια οι μετρήσεις? Στα σταθερά τηλέφωνα υπάρχει συγκεκριμένο και ηλικιακά, δεν είναι ρατσιστικό, λέει αυτό που λέω, κοινό που θα τα σηκώσει. Πιστεύετε, λέει, ότι η νέα γενιά τα σηκώνει, τα σταθερά τηλέφωνα, να απαντήσει σε δημοσκόπηση?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, μεθοδολογικό, πολύ σοβαρό. Τα σταθερά τηλέφωνα, ιστορικά τουλάχιστον, η λογική ήταν ότι παίρνω στο σπίτι, στο νοικοκυριό, βρίσκω τον ερωτώμενο και όχι στη δουλειά του που δεν μπορεί να μιλήσει και, τον, και μπορεί να απαντήσει πιο άνετα στην, στο ερωτηματολόγιο που του κάνω. Αυτό ήταν παλιά, η αρχική σκέψη. Με τα κινητά τηλέφωνα και με το γεγονός ότι πια όλοι έχουν κινητά και παραπάνω από ένα και ένα ίσως και σημαντικό ποσοστό δεν χρησιμοποιεί πια σταθερό τηλέφωνο, αυτό έχει αλλάξει. Η τάση σήμερα είναι να χρησιμοποιείς και σταθερά και κινητά χωρίς να είναι εύκολο να αποφασίσεις σε τι ποσοστό. Υπάρχουν εταιρείες που χρησιμοποιούν ένα 10-15% κινητά τηλέφωνα για να πιάσουν ακριβώς τους νέους που δεν απαντάνε στο σταθερά τηλέφωνα, αλλά και τους ηλικιωμένους, γιατί για να μην πω ότι περισσότερο ηλικιωμένοι ψηφίζουν σε εκλογές πια. Έτσι είμαστε η δημοκρατία ηλικιωμένων. Έτσι, επομένως, αν δεν πας στα σταθερά τηλέφωνα, θα βγάλεις πρώτο κόμμα το Μέρα 25 ή δεν ξέρω ποιον άλλον. Αλλά άρα αυτό δεν είναι εύκολο να βρούμε τη χρυσή τομή μεθοδολογικά. Και επίσης υπάρχει μια τρίτη που είναι η πιο σύγχρονη εκδοχή, που είναι οι διαδικτυακές έρευνες πια. Έτσι, που με την ψηφιοποίηση των πάντων και την ένταξή μας όλων στον ψηφιακό κόσμο, αυτή είναι η σύγχρονη τάση που θα κυριαρχεί, έχει κυριαρχεί και θα κυριαρχήσει και περισσότερο. Αυτά είναι ουσιαστικά ζητήματα των ερευνών που βέβαια ξαναλέω δεν συζητιώνται. Αυτά θα πρέπει να συζητιώνται, έτσι, και να συμμετέχουν εδώ ενδεχομένως και τα πανεπιστημιακά τμήματα και οι επιστήμονες, αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Συζητάμε σε επίπεδο πυροβολίου τις έρευνες.
0: Έχετε δίκιο και τελικά και σε αυτό τα έχουμε καταφέρει στην πατρίδα μας και στις δημοσκοπήσεις, όπως μου γράφει και ο Λεωνίδας από τα Γεννητσά, να παίζουμε το κρυφτούλι σε αυτή τη χώρα, το αυτονόητο δηλαδή που πρέπει να γίνει, να γινόμαστε η Ιντιάνα Τζόουνς. Θέλω να κλείσουμε πηγαίνοντας στο πεδίο της επιστήμης και θέλω να σας πω το εξής. Επειδή φαίνεται από πολλά πολιτικά γεγονότα, κύριε Μαύρη, που συμβαίνουν παράλληλα και στην πατρίδα μας και σε διάφορα μέρη του κόσμου, ότι η μορφή οργάνωσης κόμματος όπως την ξέραμε τελείωσε. Δεν λέω τελείωσαν τα κόμματα, η μορφή οργάνωσης. Δυστυχώς, αλλά απολύτως αναμενόμενα, κατά τη γνώμη μου, τα social media πλέον αποτελούν τον τρόπο και τη μορφή οργάνωσης. Έχεις τον influencer, μεσία, τους followers. Προφανώς επηρεάζεται και το περιεχόμενο, έστω και με καθυστέρηση, αντί για συζητήσεις πολιτικές. Το είδα και στη συζήτηση στο ΡΙΚ τη βραδιά των εκλογών που μετήχατε. Έχουμε τελικά στοχευμένα να ικανοποιείται ο αλγόριθμος με σύντομα μηνύματα και ό,τι μπορεί να γίνει viral και πιασαρικό. Παρότι έχεις και δείγματα πενιχρής αντίστασης σε αυτό, η Green στην Αγγλία είναι ένα παράδειγμα, θέλω να σας ρωτήσω, έτσι πορευόμαστε από εδώ και πέρα ως κοινωνίες, ποιος θα γίνει viral και ας τα προγράμματα?
1: Σίγουρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταλάβει μία θέση πολύ σημαντική που δεν την είχαν στο παρελθόν. Αλλά για να σας δώσω ένα παράδειγμα αυτού του τύπου της πολιτικής, πάλι από τα κυπριακά δεδομένα που είναι γνωστό και στην Ελλάδα, ο Φιδίας Παναγιώτου, ο οποίος ήταν ένας YouTuber influencer, κατέβηκε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, με μια καμπάνια που δεν είχε μέχρι πρότινος, δεν είχε καμία ανάμειξη στην πολιτική, με μια εκστρατεία μιας εβδομάδας στο YouTube πήρε 19%. Εάν συνέχιζε μια εβδομάδα ακόμα η προεκλογική περίοδος ευρωεκλογής, μπορεί να έρχονταν και δεύτερος. Πήρε 19%. Στις βουλευτικές που έγιναν τώρα, πριν από ένα μήνα, πριν από λίγο στην Κύπρο, έφτιαξε κόμμα, το οποίο το ονόμασε και Άμεση Δημοκρατία. Λοιπόν, είχε πάρει 20 στις ευρωεκλογές, κατέβηκε, έφτιαξε κόμμα, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να είναι στη Βουλή και δεν φτάνει να είναι μόνο στο YouTube, πήρε 5,5. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό απαντάει εν μέρη στο ότι ναι, τα social media παίζουν ρόλο, από την άλλη πλευρά όμως δεν, και τα παραδοσιακά μέσα εξακολουθούν να παίζουν ρόλο και μάλιστα ενδεχομένως να υπάρχει και επανενίσχυση ίσως και της τηλεόρασης σε κάποια θέματα της πολιτικής ή και κάποιων εφημερίδων, κάποιου τύπου, κάποια μερίδα του τύπου. Δεν είναι τόσο ευθύγραμμα οι εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι ένα μέρος της πολιτικής έχει μεταφερθεί και διεξάγεται στα social media με όλα αυτά τα προβλήματα και τις επιρροές που είπατε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαύρη, για αυτή την κατά τη γνώμη εξαιρετικής ποιότητας συζήτηση, για όποιον θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει και πολύ περισσότερα. Θα συμφωνήσω με το φίλο το Βαγγέλη, λέει, μέσα σε αυτή την εξαιρετική συζήτηση που έγινε σήμερα, θέλω να θυμίσω τη ρίση του Μπέρτο Έκο, ο οποίος τα δημοσιογραφικά αξιοποίησε την τηλεόραση ο Έκο, πως σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες από τη στιγμή που υπάρχει η TV και τα μέσα ενημέρωσης. Κύριε Μαυρή, λέει, υπάρχει σαφής αναφορά στον έλεγχο της κοινής γνώμης και μέσω δημοσκοπήσεων, όχι όλων των εταιριών, αλλά αυτών που εργαλειοποιούνται. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί σωστά είπατε εσείς, λέει, ότι αν μετρήσεις την νεολαία μπορεί να σου βγάλει πρώτο βαρουφάκι, αλλά λέγε κάθε μέρα 20% βαρουφάκι, να δεις, λέει, πώς γίνεται με στην πράξη και κτήμα μετά το άλλο από την κεκτημένη. Αυτό λέει.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: θα κάνουμε άλλη μια συζήτηση αντίστοιχη πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Κυρίως γιατί απαντήσατε και στους ακροατές. Καλημέρα σας. Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Άντε Παντελή να δω τι βρήκες για κλείσιμο, να κολλάει λίγο ρε παιδί με το κλίμα. Καλημέρα. James Dean.

0: 84.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά.

0: άκουσες και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Και εκεί! Χρήστον, we have an ATM.
3: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Coca-Cola κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά.
11: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο του Ηρακλείου φέρνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Αγίου Μινά και Κυρίλου Λουκάρεων σήμερα και αύριο, 3 και 4 Ιουνίου αντίστοιχα. Ανησυχία προκαλεί η εικόνα στο ρέμα Κορώνη Μαγαρά, όπου η πυκνή βλάστηση και τα ξερά καλάμια έχουν αναπτυχθεί σε κοντινή απόσταση από κατοικίες και οχήματα. Δύο νέα διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν για καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης στα Χανιά και εκτέλεση θερμών εργασιών στο Λασίθι, παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Αμείωτες οι προσφυγικές ροές, 182 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Κατάρτη της Γόρτινας, νότια του Ηρακλείου, σε μία ακόμα επιχείρηση που κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές. Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό, την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και από όλα τα κομματικά του αξιώματα ανακοίνωσε ο Γιάννης Ματζουράνης. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Η έντονη κινητικότητα δεν αλλάζει το βασικό ζητούμενο των πολιτών, που παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, λέει στο Ράδιο 984 ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Παπαδάκης. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, υποψηφοί των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, απαιτητικά τα μαθήματα και στα τρία μαθήματα, είπε στο Ράδιο 984 ο Διευθυντής των Φροντιστηρίων Ποκάμισσας Μανώλης Μαυράκης. Αναλυτικά οι απαντήσεις στο neakriti.gr και στο Κρήτη TV το μεσημέρι. Ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 74 οι νεκροί από την αρχή του 2026 και 133 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι 23 θάνατοι μόνο το Μάιο, λέει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ, Ανδρέας Στοιμενίδης.
15: 9.84. Ο καιρός.
16: Καλός ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
17: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
18: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
19: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
20: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σημασία στον τόπο, το περιβάλλον, την κοινωνία μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
21: Καλοκαίρι θα πει παγωτός αβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός αβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
22: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
23: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
24: Τσιμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
25: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
26: Mm.
0: χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
1: Μακβελ μακαρόνια.
0: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
27: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
28: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
29: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
30: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
29: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
31: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
32: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
31: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
32: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
33: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
30: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
29: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
30: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
29: Πολλά ή λίγα.
28: Δηλαδή.
29: Μπαξεβγάνης.
30: Κάτι λίγα.
29: Μπαξεβγάνης.
34: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
35: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν το πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Στο Hondo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Η τσάντα θα αποτελεί με διαφορά το πιο αγαπημένο αξεσουάρ κάθε γυναίκας. Στο Hondo Center Ηράκλειο, brands όπως Concinelle, Furla, Twin Set, Ralph Lauren, Alviero Martini και Donna Cara είναι μόνο λίγα από αυτά που σας περιμένουν για να τα ανακαλύψετε. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιίδας Δημουλίδου, «Ο Επίορκος», από τις εκδόσεις Ψυχογιός, για τους μικρούς μας φίλους, «Dogma νούμερο 14», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 84. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Χρήστα, Ουλφάν, ενέργεια.
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Τι φτιάχνεις εκεί?
9: Τζατζίκι για το τραπέζι.
8: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
9: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
8: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
9: Σαλάτες Οικονομάκη.
8: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
9: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
8: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
9: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Έντονες διαμαρτυρίες οδηγών προκαλούν οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, καθώς σε αρκετά σημεία οχήματα προσκρούν στο οδόστρωμα, ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες. Ανησυχία προκαλεί εικόνα στο ρέμα Κορώνη Μαγαρά, όπου η πυκνή βλάστηση και τα ξερακαλάμια έχουν αναπτυχθεί σε κοντινή απόσταση από κατοικίες και οχήματα. Δύο νέα διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης στα Χανιά και εκτέλεση θερμών εργασιών στο Λασίθι, παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στο 5% πληθωρισμό στην Ελλάδα το Μάιο, την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ και από όλα τα κομματικά του αξιώματα ανακοίνωσε ο Γιάννης Ματζουράνης. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 74 νεκροί από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, λέει ο πρόεδρος της ΣΟΣΕΤΕ και Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία Ανδρέας Τοιμενίδης. Εκθεσικόλοφος για την Κρήτη με κατακόρυφη αύξηση ποσοστό 47% της παιδικής κακοποίησης μέσα σε ένα χρόνο και 76% για τις γυναίκες. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις. Συνεχίζονται οι συνομιλίες την ίδια ώρα για εκεχηρία τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δίνεται στα Γαλανόλευκα την Κυριακή του Παγκρίτιου για τον τελικό της Εθνικής με την Ιταλία. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη της κατάκτησης του πρωταθλήματος της μπάσκετμπολ, της Greek Basketball League.
1: 984. Ο καιρός.
2: Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρου και θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2892-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
0: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
13: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
0: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
13: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
14: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8x4 δώρο μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira Freddo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις.

0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
1: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
1: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
2: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
4: Τι φτιάχνεις εκεί?
5: Τζατζίκι για το τραπέζι.
4: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
5: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
4: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
5: Σαλάτες Οικονομάκη.
4: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
5: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
4: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
5: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
4: Και εκεί. Και εκεί.
6: Και εκεί. Χρήστα, ουθάν ενέκεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
14: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αναμένεται να συζητηθεί το μείζον ζήτημα της οριοθέτησης και της διαφαινόμενης συρρίκνωσης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων με βάση το νέο Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Ηρακλείου Πόλη μας, Μιχάλη Καραμαλάκη. Κυκλοφοριακές αλλαγές από σήμερα και για δύο ημέρες στο κέντρο του Ηρακλείου φέρνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Αγίου Μινάκη Κυρίλου Λουκάρεως σήμερα και αύριο. Έντονες οι διαμαρτυρίες στην ίδια ώρα οδηγών προκαλούν οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, καθώς σε αρκετά σημεία οχήματα προσκρούν στο οδόστρωμα ακόμα και με χαμηλές ταχύτητες. Για τους κινδύνους που ελοχεύουν σε πεζούς και οδηγούς μιλούν οι πολίτες, δυσφορία για την αιμονική στάση της τεχνικής υπηρεσίας και την άρνησή της να ακούσει τους χρήστες του δρόμου. Ανησυχία προκαλεί η εικόνα στο ρέμα Κορώνη Μαγαρά, όπου πυκνή βλάστηση και ξερά καλάμια έχουν αναπτυχθεί σε κοντινή απόσταση από κατοικίες και οχήματα. Οι κατοίκοι επισημαίνουν ότι εν μέσω αντιπυρικής περίοδου η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για τον καθαρισμό του χώρου. Δύο νέα διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης στα Χανιά και εκτέλεση θερμών εργασιών στο Λασίθι, παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Αμείωτες οι προσφυγικές ροές προς την Κρήτη, 182 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Κατάρτη της Γόρτινας, νότια του Ηρακλείου, σε μια ακόμα επιχείρηση που κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές, ανάμεσά τους και 5 γυναίκες. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάη από 4,6% που ήταν τον Απριλίο, πίσω από τη Βουλγαρία με 6,3% και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λιθουανία, 5,1% σύμφωνα με την Eurostat. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από την ενέργεια, όπου οι τιμές σημείωσαν άνοδο 20,2% και 5,7% στον τομέα των υπηρεσιών, επηρεάζοντας δαπάνες όπως ενίκια, μεταφορές, εστίαση και τουρισμό. Περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που προβλέπει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 150 βουλευτών του κόμματος. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το στίγμα της οποίας έδωσε ο Πρωθυπουργός, η πρωτοβουλία στοχεύει στον εξυγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της χώρας, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες τεχνολογικές, κοινωνικές και θεσμικές προκλήσεις. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και από όλα τα κομματικά του αξιώματα ανακοίνωσε ο Γιάννης Ματζουράνης με επιστολή που απίφθινε στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, καθώς και στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνει, η απόφασή του προέκυψε έπειτα από τη συνολική αξιολόγηση των πολιτικών δεδομένων και των εξελίξεων στο εσωτερικό του κόμματος. Ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ δεν σηματοδοτεί απομάκρυση από την πολιτική δράση και τους κοινωνικούς αγώνες. Αντιθέτως, τονίζει πως θα συνεχίσει να δραστηριοποιηθεί υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, επιλέγοντας όπως αναφέρει τον τρόπο και τη θέση από την οποία θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλλει πιο αποτελεσματικά. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, αναφέρεται και στην ανεξαρτοποίηση των 7 βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας, στη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, αλλά μία αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Η έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό με την εμφάνιση νέων κομμάτων και τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης δεν αλλάζει το βασικό ζητούμενο των πολιτών, που παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, είπε στο Ραδίο 984 ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Παπαδάκης. Είπε πως οι πολίτες δεν επιλέγουν μόνο με βάση το συνέστημα ή την κομματική ταύτιση, αναζητούν πλέον συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική πόλωση αποτελεί διαχρονικά μέρος της προεκλογικής στρατηγικής των κομμάτων, ωστόσο η κοινωνία δείχνει να έχει αυξήσει τις απαιτήσεις της απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Το κρίσιμο δεν είναι η διαπίστωση των προβλημάτων, αλλά οι συγκεκριμένες λύσεις και ο τρόπος εφαρμογής τους, σημείωσε, καθώς οι πολίτες αναζητούν ταυτόχρονα σταθερότητα και προοπτική. Στο Ηράκλειο αναμένεται την Παρασκευή ο Αντώνης Σαμαράς για το νέο κύκλο εκδηλώσεων του Νόημα Κρήτη με γενικό θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Τη βούληση για διατήρηση του θετικού κλίματος στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις εξέφρασε ο Τούρκος πρέσβης στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία τους σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Απαιτητικά τα θέματα και στα τρία μαθήματα, είπε στο Ράδιο 984 ο Διευθυντής των Φροντιστηρίων Πουκάμισσας Μανώλης Μαυράκης. Αναλυτικά οι απαντήσεις στο neakriti.gr και στην Κρήτη TV σήμερα το μεσημέρι. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας προτίθεται, ή στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας προτίθεται να προσφύγει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ενήλικης εργασίας, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για παραβιάσεις της νομοθεσίας. Ο Στέλιος Φορκιάς κάνει λόγο για μια πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζει, έχει λάβει ενισχυτικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στην Κρήτη, και ζητά παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 74 οι νεκροί από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, 133 οι τραυματίες, εκ των οποίων 23 θάνατοι μόνο το Μάιο, είπε στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και γενικός γραμματέας της ΓΕΣΕΗ για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, Ανδρέας Στοιμενίδης. Σημείωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην καταγράφει συστηματικά τις επαγγελματικές ασθένειες, παρότι διεθνείς εκτιμήσεις ανεβάζουν τους σχετιζόμενους θανάτους σε 2 έως 2.500 ετησίως. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην πολιτική ηγεσία, καταγγέλλοντας ότι αντί για συνεργασία και αναζήτηση λύσεων, συνδικαλιστικοί φορείς δέχονται απειλές για μηνύσεις με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Έκθεση κόλαφος για την Κρήτη με κατακόρυφη αύξηση ποσοστού 47% στην παιδική κακοποίηση μέσα σε ένα χρόνο και 76% για τις γυναίκες. Οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με πληθυσμιακούς παράγοντες όσο και με τη συγκέντρωση υπηρεσιών καταγραφής και υποστήριξης, σύμφωνα με τα ευρήματα της 6ης έκθεσης του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών Women Watch που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Συνολικά καταγράφηκαν 1.103 περιστατικά στην περιφέρεια Κρήτης το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 1.047 το 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστά ανά του 53%, 259 τα περιστατικά που αφορούσαν σε παιδιά. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί την αστυνομία την ίδια ώρα μετά από καταγγελία σε βάρος 79χρονου άνδρα. 57χρονη γυναίκα και 27χρονη κόρη της κατήγγειλαν τον 79χρονο σύζυγο και πατέρα αντίστοιχα για απειλές στο οικογενειακό περιβάλλον. Η 27χρονη φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι δεν πρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας πως και στο παρελθόν ο πατέρας της είχε ασκήσει σε βάρος της σωματική και ψυχολογική βία. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας από το πρωί για απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με 13 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει ακόμα 39 πρόσωπα που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση. Προφυλακιστεί οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Βόρειας Ελλάδας την ίδια ώρα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενες γυναίκες, οι οποίες φέρονται να είχαν ρόλο υπαρχηγών, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Στους δρόμους βγάζουν συμβολικά τα τρακτέρ καθημερινά οι παραγωγοί στη Βόρεια Ελλάδα σε Φάρσα, Λατέρναβο και Πλατίκαμπο, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής. Με δύο νέες φάσεις συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους. Δύο νεαροί συνελήφθησαν το απόγευμα της 3ης 2 Ιουνίου σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίες 19 και 20 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε μετά από εντοπισμό υποπτου δέματος σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυμεταφορών στη Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Το Ιράν επίσης χτυπά κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν με στρατιωτικά πλήγματα στην Ίσο και Ασμ. Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις. Εσιοτέλους είχε η καταστασιομερία των τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα του στη Γερμανία. Ο άντρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό χθες Τρίτη στη γερμανική πόλη Ντόρμουντ, παραδόθηκε στις αρχές νωρίς σήμερα το πρωί, ώρες αφού οχυρώθηκε μέσα στο διαμέρισμα μαζί με τα παιδιά του, όπως ενημέρωσε η αστυνομία το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Επίθεση με ντρόουν είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 7 ανθρώπων και τον τραυματισμό 11 ακόμα σε περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Η Σουηδία στέλνει στη φυλακή παιδιά από 13 ετών για φόνους και εγκλήματα συμμοριών, σφοδρές αντιδράσεις για το νέο νόμο. 80 πυροσβέστες άπλωσαν μια τεράστια ιταλική σημαία 2000 τετραγωνικών μέτρων και 400 κιλών στο Κολοσσέο, τιμώντας τα 80 χρόνια της Ιταλικής Δημοκρατίας στη φετινή παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Δίνεται στα Γαλανόλευκα την Κυριακή του Παγκρίτιου για τον τελικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία. Αύριο στις 8 η Εθνική Ελλάδος θα δώσει το πρώτο φιλικό του Ιούνιου στην Σουηδία. Κλείδωσε η διεξαγωγή και του φετινού Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη να αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ σε μια μεγάλη αναμέτρηση την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη της κατάκτησης του πρωταθλήματος της Greek Basketball League.
1: 984. Ο καιρός.
0: Καλός ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρου και θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Τσίκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
11: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
10: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
11: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
10: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
13: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
0: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892024021 και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
16: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
17: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Και εκεί. Και εκεί.
6: Και εκεί. Χρυστά. Ουλφά. Ενέκεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά. Bioclima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
14: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
13: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
14: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897. 042-322.
15: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
16: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
17: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
18: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
19: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δέλτα Ακταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Ακταίο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Ακταίο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Ακταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4x39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1x95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8x28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7x55 και 10 έξτρα πόντι.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: 984.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
12: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
13: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
12: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
13: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
12: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2810-542-333. 2892-024-021 και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
3: Πολύ μουσική.
14: 984.
15: Μάτια.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα εξάδαρα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Σφινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8x4 δώρο μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2,35 €. Nescafé Azira Freddo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να αναδημιουργήσετε ένα σπίτι. Αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Και εκεί. Και εκεί!
3: Και εκεί! Σωστά! We have an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε καταλάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
10: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
1: 984.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Delta Acteo AutoVision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo AutoVision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo AutoVision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Μες τα χαράματα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Τσίκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπίου. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
5: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 8.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: 984.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε καταλάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

984. Η ώρα είναι 9. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Ανεβάζει.
3: Ωραία, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι 11. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Ανεβάζει.
3: Λε πω θέλει να ξεχάσει όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.